0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του.
1: Το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Κι ως συμφορά μου, τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα:
2: το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
3: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο τον νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά, γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει Ποντιακή.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωή.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κοντεύτια έξω στενά.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

6-9-47-9-45-9-45 6-9-47-9-45-9-45. Ανοιχτό το Viber στη διάθεσή σας, Viber και WhatsApp, για την επικοινωνία μας με γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, βίντεο, εικόνες, GIF, meme και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, για να κάνουμε παρέα και σήμερα από νωρίς. Βέβαια δεν ξέρω ακόμα ποιος έχει ξυπνήσει 25 Αυγούστου. Αμφιβάλλω αν έχετε ξυπνήσει ή ακόμα αν έχετε τη διάθεση να επικοινωνήσετε. Οπότε θα συνεχίσω εγώ με τη μουσική και τα τραγούδια και θα περιμένω να κάνετε τον καφέ σας, να συντονιστείτε λίγο με την πραγματικότητα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αμέσως μετά.

237η ημέρα του έτους η σημερινή Εσσίος, 25 Αυγούστου. Η ανατολή του ηλίου θα γίνει σε περίπου 35 λεπτά από τώρα, 6:47, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει 8:06, ένα λεπτό λιγότερο από χθες. Σήμερα γιορτάζει ο Τίτος, ενώ από τις επετείους και τις λοιπές γιορτές έχουμε την ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι διαβάζουμε ρε? Σκοπός λέει να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, αρωμαντικός είναι αυτός που δεν ερωτεύεται, σωστά, ο αρωμαντικός. Για να κατανοήσει κανείς την αρωματικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον αρωματικό προσανατολισμό. Μάλιστα, για πολλούς οι προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον και το αντίστροφο. Μάλιστα, αρωματικός είναι αυτός που δεν βιώνει ή βιώνει πολύ μικρή ρομαντική έλξη. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα για αυτό που διαβάζουμε, μη σας διαβάσω στα υπόλοιπα, ότι υπάρχει ο ημιρομαντικός, ο γκριρομαντικός, ο αποθυρομαντικός, ο εγωρομαντικός και ο ρευστοαρομαντικός. Δεν ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η μέρα του αρωμαντικού φάσματος σήμερα. Σας τα διάβασα, δεν τα ξαναδιαβάζω γιατί θα μπερδέψω τη γλώσσα μου. Συνεχίζω, σήμερα είναι επίσης και εθνική εορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825, η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί το 1944, η μέρα του στρατιώτη στην Βραζιλία και η εθνική ημέρα, οι Αμερικάνοι πάντα είπαμε είναι μπροστά, εθνική ημέρα μπανάνας σπλίτ στη ΣΥΠΑ. Σήμερα είναι μπανάνας σπλίτ ημέρα, όχι σκέτης μπανάνας. Μην τα μπερδέψουμε,

έγινε χθες βράδυ, ρε παιδιά? Έβρεξε στο Κιλκής. Αυτό βλέπω. Ο Δημήτρης στέλνει ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες από ένα φαινόμενο με κεραυνούς και βροχή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Επί τρεις ώρες, λέει, ως τις 12 χθες το βράδυ, στο Κιλκής σίγουρα, λέει, και στην Δωρκάδα τους πήραν κάτι ξόφαλτσες ψυχάλες για λίγα λεπτά. Πολλοί κεραυνοί και βροντές χθες βράδυ. Τι λέτε, ρε παιδιά, έτσι έγινε? Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραίο θα ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν έβρεξε πραγματικά ή αν ήταν μόνο θέαμα φωτός, αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι διαφορετικό για τέτοια περίοδο. Έχουμε καιρό να το ζήσουμε. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ακόμα περισσότερο καιρό να ζήσουμε βροχές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε σε λίγο για τον καιρό, θα σας τα πω. Να πω λίγο τις πρώτες καλημέρες στον Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Πασχάλη, στο λιμάνι. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που δουλεύει είναι επί το έργο, όλοι εκεί, εντυπωσιακές εικόνες. Όταν βλέπεις τέτοιες κατασκευές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μεταλλικές τεράστιες, κίτρινες με φώτα, που κινούνται και κάνουν δουλειές, είναι κάτι καταπληκτικό. Καλημέρα στον Γιάννη τον Κόστογλου. Ξεκίνησα από Εύοσμο για Χαλάστρα, 2 χιλιόμετρα πριν από τη Χαλάστρα. Η Εθνική περιορίζεται σε 2 λωρίδες. Υπάρχει σήμανση, αλλά αργότερα σίγουρα θα είναι λίγο σφιχτά εκεί. Θα υπάρχει ασφαλτόστρωση. Επαναλαμβάνω, 2 χιλιόμετρα πριν τη Χαλάστρα έχουμε ασφαλτόστρωση, λογικά, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Καλημέρα στην Λία την Νικολαίδη. Κάποιοι από εμάς μαζί με μένα και εσείς έχετε ξυπνήσει από τις 5, 5 και 10. Πιάνω δουλειά στις 9. Γιατί όμως ξύπνησες τόσο νωρίς, Λία? Άμα πιάνεις δουλειά στις 9, γιατί ξύπνησες 5 και 10? Θα μου πεις, μέχρι να ξυπνήσεις, να πιεις τον καφέ σου, να, όπως γράφεις, στο μπαλκόνι με ησυχία και ηρεμία και κάποια δροσιά, τέλος πάντων, να κάνεις ίσως ένα ντουζάκι, να φτιάξεις κανένα φαγητό, ίσως μάλλον, και μετά σιγά σιγά να αναχωρίζεις για τη δουλειά. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Καλημέρα, Δημήτρης Μάλγαρα, από τον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Άλλη μια μέρα παρών, όλα τα αντέχω εκτός από τη ζέστη και την κρίνια. Πολύ σωστό και αυτό, και τα δύο είναι εξαιρετικά και to the point. Τέτοια ώρα βέβαια δεν έχει και ζέστη, αλλά θα μου πεις, ούτε δροσιά έχει. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Μυστήριο, μυστήριο. Καλημέρα και από τον Νίκο και από τον φίλο του, τον Γιάννη, που είναι μαζί. Γεια σου, Γιάννη. Δεν θα σε πάρει ο ύπνος, μη στεναχωριέσαι, γιατί λίγο μουσική χαλαρή για αρχή. Δεν χρειάζεται να παίζουμε δίσκο και 80s, αυτά τα τουσάκι τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Εμείς παίζουμε διαφορετική μουσική, αλλά η παρέα είναι παρέα. Δεν σε παίρνει κανένας ύπνος, μη στεναχωριέσαι. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Έτερος Γιάννης. Ο Δημήτρης από Χρυσαυγή Λαγκαδά και μας δρόσισε χθες το βράδυ. Μάλιστα, δροσιά όμως μόνο, έτσι, δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό καταλαβαίνω. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή δουλειά σε όλους. Πού βρίσκεσαι, Γιώργο, δεν μας γράφεις. Και τελευταίος για αυτή την ώρα, ο Κώστας με υγρασία 1000%. Και λίγο έβαλες. Παραπάνω είναι.

Ο καιρός στα επόμενα 24 ώρα θα συνεχίσει στα ίδια δεδομένα, δεν θα αλλάξει κάτι, εννοώντας ότι ο ήλιος θα είναι full όλες τις επόμενες ημέρες που μπορούμε να έχουμε μια σταθερή και ασφαλής πρόβλεψη καιρού, πρόγνωση καιρού μάλλον, αλλά η θερμοκρασία θέλω να περιμένω και να είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πέσει από Παρασκευή, όχι δραματικά, θα πέσει εννοώντας ότι θα έχουμε μια μέγιστη θερμοκρασία π.χ. την Παρασκευή της τάξης των, τι να σας πω, 31-32 βαθμών. Αντί να έχουμε 34, θα έχουμε 32. Κάπως έτσι, που σημαίνει ότι αντίστοιχα θα πέσει και το βραδάκι. Άρα ίσως κοιμόμαστε και λίγο και καλύτερα από Παρασκευή όμως αυτά. Τώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν αλλάζει κάτι όπως σας είπα. Σε όλες τις περιοχές που βλέπω, Βόρεια Ελλάδα, στη Λίμνο, Ιωάννινα, όλες τις περιοχές εδώ του πάνω Μαχαλά τέλος πάντων, αλλά και του κάτω, ο ήλιος θα είναι σταθερός, η θερμοκρασία μέγιστη σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, τέλος πάντων κάπως πιο υποφερτά, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μια από τα ίδια. Τώρα να δω λίγο και το Σάββατο δεν νομίζω να είναι σίγουρη η πρόβλεψη. Βλέπω την μέγιστη το Σάββατο 31, μπορεί να έχουμε, μπορεί έτσι γιατί είναι αρκετές ημέρες μπροστά. Το ίδιο και την Κυριακή, δηλαδή Σάββατο Κυριακή ίσως είναι λίγο ακόμα πιο δροσερά. Δείχνει να αλλάζει, να βελτιώνεται κάπως η κατάσταση, αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Για σίγουρα.

Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες και τον καιρό σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή στο Άμστερνταμ έχει 14 βαθμούς, καθαρός καιρός. Βαρκελόνη 23, ζεστούλα έχει, σαν και εμάς, με λίγα σύννεφα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το Βελιγράδι εδώ κοντά σε εμάς με 18 βαθμούς, καθαρός καιρός. Λίγο πιο πάνω η Βιέννη με 15 βαθμούς, καθαρός καιρός. Βουδαπέστη και Βουκουρέστη, ίδια θερμοκρασία, ίδιος καιρός με 19. Στις Βρυξέλλες, λίγο πιο αριστερά τέλος πάντων από Βουκουρέστη, λίγο πιο δεξιά μάλλον, 11 βαθμούς. Γενέβη 18 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Στο Δουβλίνο τέραμα πάνω έχουμε 13 βαθμούς, όσο ανεβαίνεις τόσο πιο καλά είναι κιόλας φυσικά, με λίγα σύννεφα. Δουβλίνο, Εδιμβούργο ακόμα καλύτερα με 8 βαθμούς και λίγα σύννεφα. Κοπενχάγη 9 βαθμούς, καθαρός καιρός. Η Κωνσταντινούπολη τη βάζουμε και αυτή στο παιχνίδι, 24 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Λάρνακα 25, καθαρός καιρός. Λισαβόνα 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή με λίγα σύννεφα. Στο Λονδίνο 16 βαθμούς, καθαρός καιρός. Μαδρίτη 19 βαθμούς με καθαρό καιρό. Στο Μιλάνο 19 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Μόναχο 14 με καθαρός καιρό. Τι άλλο έχουμε να σας πω? Παρίσι 17 βαθμούς, ωραία θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Στην Ρώμη 25, ζέστη βλέπω, ζέστη. Όσλο 9 βαθμούς, καθαρός καιρός, πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία, εξαιρετική. Όπως και Στοκχόλμη 9 βαθμούς. Και εδώ κοντά μας στην Σόφια στη Βουλγαρία 16 βαθμοί, καλύτερα, πολύ καλύτερα από εμάς και λίγα σύννεφα. Αυτός ήταν ο καιρός σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Καλημέρα στον Νίκο τον Μαριολάκη. Καλή δουλειά τον ευχόμαστε. Στο κέντρο η κίνηση είναι μια χαρά και πηγαίνει για Σύνδο εξαιρετικά. Ποιος άλλος είναι στην παρέα μας? Ο Αστέριος είναι, ο Σταμκόπουλος. Καλημέρα, σας ακούμε, αλλά δεν μας ακούτε από πού μας ακούτε. Δεν γράφετε από πού μας ακούτε, μάλλον. Παρακαλώ πολύ στα μηνύματά σας, εκτός από τις καλημέρες που είναι ευπρόσδεκτες και αναγκαίες, να γράφετε και πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Τι κάνετε, γράψτε μας λεπτομέρειες, μην είστε μονολεκτικοί στις απαντήσεις σας. Ο Γιάννης ο κόνσουλας τι στέλνει, στέλνει ένα βίντεο, μια φωτογραφία εδώ πέρα. Γιάννη, τι είναι αυτό που στέλνεις? Στείλε καμιά λεπτομέρεια για ένα, βλέπω εδώ πέρα ένα πλοίο που το σέρνει ένα αυτοκίνητο, αλλά τι είναι αυτό εδώ, στον περιφερειακό είναι? Τι είναι αυτό εδώ? Γιάννη, στείλε καμιά λεπτομέρεια, τι είναι αυτό που βλέπω? Κάτι στον περιφερειακό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μάθω και θα σας πω σε λίγο. Επίσης, καλημέρα και στον Σοκράτη. Ερχόμαστε για διακοπές από Γερμανία και σας ακούμε αυτή τη στιγμή πάνω στο καράβι. Πάρα πολύ ωραία. Φτάνουμε σε λίγο ηγουμενίτσα, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Άρεση, Σοκράτη. Θα περάσεις ωραία Χαλκιδική. Εντάξει, τώρα έχει ακόμα κόσμο, αλλά δεν είναι και τόσο πια πικ. Έχει περάσει το full peak τη σεζόν, αλλά έχει ακόμα πολύ κόσμο. Τώρα που έχετε κλείσει, τι έχετε κάνει, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε τέλεια τις επόμενες, πόσο, δύο εβδομάδες που θα λείψετε, καμιά 20 ημέρες, φαντάζομαι κάπου τόσο.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε συμπληρωματικό ρεπορτάζ και τον ευχαριστώ πολύ. Για να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Γιάννης.
1: Καλημέρα. Ξεκίνησε αυτό το όχημα, είναι ένα μεγάλο σκάφος που το μεταφέρει κάποια πλατφόρμα, κάποια ταλίκα, και από πίσω είναι συνοδευτικό όχημα με αλάρμα. Μπήκε από τον Άγιο Παύλο το νοσοκομείο και διασχίζει όλο τον περιφερειακό. Πιάνει και τα δύο ρεύματα, είναι πολύ φαρδί το σκάφος, γι' αυτό και έχει το αυτοκίνητο από πίσω. Απλώς πάει με πολύ αργή ταχύτητα και έτσι μου φάνηκε λίγο ενδιαφέρον και το μοιράστηκα μαζί σας. Καλημέρα.
0: Σε λίγο θα δείτε φωτογραφία και βίντεο στο artes.gr, θα το ανεβάσουμε γιατί είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στον περιφερειακό. Είναι ένα μεγάλο σκάφος πάνω σε μια πλατφόρμα, κινείται προς δυτικά, έτσι, κινείται προς δυτικά στον περιφερειακό. Έχει ένα συνοδευτικό όχημα από πίσω, το φορτηγό που το μεταφέρει από μπροστά, πιάνει και τις δύο λωρίδες. Κάτι σαν καταμαράν είναι, γιατί βλέπω και το βίντεο που έστειλε ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Δεν εμποδίζει, εντάξει, δεν έχει τέτοια ώρα κίνηση ιδιαίτερη, αλλά όσο και να έχει, παρακαλώ πολύ να έχετε το νου σας προς δυτικά πηγαίνει. Σωστά, αν δεν κάνω λάθος, προς δυτικά πηγαίνει. Και να έχετε το νου σας στο συγκεκριμένο όχημα. Θα δείτε φωτογραφίες και βίντεο, θα τα ανεβάσουμε σε λίγη ώρα.

Στην πρωινή μας παρέα η Ιζομάτ. Η Ιζομάτ Thermosystem, με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ιζομάτ σου προτείνει το πιστοποιημένο σύστημα Ιζομάτ Thermosystem, γιατί έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο. Η επιλογή σου είναι μόνο μία, η Ιζομάτ Thermosystem, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Εμείς τα λέμε παρέα σταθερά και δυνατά μέσα από τα social media του arthes.gr. Επικοινωνείτε για ό,τι συμβεί, δηλαδή μαζί με Viber και WhatsApp, τα γνωστά νούμερα. Μας βρίσκεται στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, στο Twitter και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι συνδεδεμένα με την πλατφόρμα μας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το κινητό σας σταθερά έχει πάντα την εφαρμογή arthes.gr για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Εφαρμογή app arthes.gr με το Play εικονίδιο. Τη βρίσκεται δωρεάν σε App Store και Play Store. Για να την κατεβάσετε, πατάτε Play και μας ακούτε όπου και αν είστε, χωρίς να εξαρτάστε από τα FM, εκεί που δεν πιάνει το σήμα μας φυσικά. Και μαζί τα λέμε μέσα από τις δικές μου πλατφόρμες social media. Chris Kaltzas με βρίσκεται παντού για να επικοινωνούμε. Και φυσικά Spotify, Chris Kaltzas. Με βρίσκεται και εκεί για να ακούτε τις μουσικές και τα τραγούδια που ανεβάζω, φτιάχνω, δημιουργώ, ρεμιξάρω. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η μουσική. Spotify. Spotify. Και αυτά είναι της μόδας, τι να κάνουμε. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας, αμέσως μετά οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας με τον Δημήτρη Συρμάτση και συνεχίζουμε. Καλό πρωινό σε όλους. Γεια σου Μαρία στο Λιτόχωρο. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Νάτσιο, του Νατσιό μάλλον, που κατεβαίνει στο δρόμο προς Αθήνα στην περιοχή Κάστρο με 26 βαθμούς. Ζέστη ρε παιδί μου έχει, 26 βαθμούς.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Διπλωματική τρίπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κυρώσεις στο Ιράν. Παρά τις απειλές δεν πατήθηκε το κουμπί μιας οικονομικής D-Day. Η Ουάσιγκτον δεν ενεργοποίησε άμεσα τις σαρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Θα τεινάζαμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Το Ιράν από την άλλη πλευρά υπόσχεται μια νέα ήττα και υποβαθμίζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Φωτιά στα καύσιμα, ξεπέρασαν τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση στο ντίζελ. Ανησυχία για ντόμινο ακρίβειας από το Σεπτέμβριο. Ακριβή η φοιτητική στέγη, μέχρι και 75% οι αυξήσεις στα ενίκια. Σε επιφυλακή πυροσβεστική, σε κίτρινο συναγερμό σήμερα για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, την Πέμπτη τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού. Το βράδυ της ίδιας μέρας συναυλία από τον Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο στο σταθμό της Μίκρας, σήμερα το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη κάνει πρεμιέρα και η νέα λεωφορειακή γραμμή που θα συνδέει την Καλαμαριά με το αεροδρόμιο. Πυρετόδος προετοιμάζονται για ΣΕΕ και πάμε για τα μεγάλα συλλαλητήρια στις 5 Σεπτεμβρίου στην έναρξη της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Μισθοί και συλλογικές συμβάσεις στην κορυφή της ατζέντας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να παραμένει ψηλά στους 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμοί.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα Κιχή με φέτα και μυζήθρα 800 γραμμάρια, μόνο 3,80. Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο 19,90. Softex Silk χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,95. Και Νεομάτι Γρό, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
4: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
1: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
4: Terzostrom, κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
1: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Μα σύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνα!

Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Το ολοκένουργιο Zeekr 7 GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP. Έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης, την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009, το Zeekr 7 GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, που μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής δοκιμών όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η Kinsen Ellas με το brand name Sarakakis Leasing απέσπασε το Silver Award στα φετινά Sales Excellency Awards 2026 στην κατηγορία Ψηφιακό Marketing Social Media, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση δεδομένων και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον πελάτη. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να αναγνωρίσει τη στρατηγική προσέγγιση της Kinsen Ellas στον τομέα του digital marketing μέσα από στοχευμένες καμπάνιες, ανάλυση δεδομένων, συνεχή βελτιστοποίηση ενεργειών και αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και της εμπειρίας του πελάτη. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Ένα ακόμα εξαιρετικό πρωινό. Μόλις ξημέρωσε, 25 Αυγούστου, Τρίτη. Και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 και στο rthes.gr. Είμαι ο Χρήστος Καλτσάς, πάμε παρέα αυτές τις ημέρες μαζί από το πρωί, από τις 6. Μια εκπομπή που την κάνουμε μαζί, μουσικά. Πολύ μουσική, λιγότερες ειδήσεις όσο γίνεται. Δεν ασχολούμαστε από εδώ και από εκεί με θέματα τα οποία δεν είναι της ώρας, τέλος πάντων. Αλλά πάντα έχουμε το μάτι μας και τα αυτιά μας ανοιχτά σε ό,τι γίνει έξω. Viber, WhatsApp, οι γνωστοί αριθμοί είναι πάντα στη διάθεσή σας. Να στείλω τις καλημέρες μου στα συνεργαζόμενα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη ραδιόφωνα, όπως το Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 στις Σέρες, η τελευταία μας συνεργασία. Καλημέρα στις Σέρες. Χαλκιδική, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8. Ελεύθερο Ραδιόφωνο Κοζάνη Πτολεμαϊδα 99. Όπως κατεβαίνετε μετά τα διόδια του Πολύμηνου, γυρίζετε στους 99 και μας ακούτε. FM 100 Λίμνος και Status Radio 94,2.

Στην πρωινή μας παρέα ο χορηγός της εκπομπής Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Γιατί αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μόνο μία. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψήξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση στο σπίτι και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Σε δύο ημέρες από τώρα θα έχουμε τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, επιτέλους. Και μαζί με αυτό η είδηση είναι η εξής, ότι ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος, δήλωσε χθες βράδυ στην ΕΡΤ ότι την περίοδο της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, προφανώς μαζί με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή και Σάββατο, την περίοδο της έκθεσης, θα έχουμε και 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό μάλλον θέλω να πιστεύω, να πιστεύουμε όλοι και να ευχόμαστε ότι θα είναι τα προεόρτια του γεγονότος, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε 24ωρη λειτουργία έστω μια μέρα την εβδομάδα μέσα στο χειμώνα του μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για τους νέους που κινούνται στην πόλη από ανατολικά κυρίως προς το κέντρο και δυτικά για λίγο τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ καλό νέο να γίνει ευχάριστο, ασφαλές και σύγχρονο πάνω απ' όλα. Άντε να το δούμε, άντε να το δούμε. Πέμπτη τα εγγένεια. Και μαθαίνω ότι η σταθμή του μετρό της Καλαμαριάς είναι εξαιρετική και φωτεινή. Θα δείτε τι εννοούμε.

αθλητικά, χθες είχαμε ένα δεύτερο φιλικό για την μπάσκετ, την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας. Μαζί με την Κύπρο έπαιζε. 82-75 νικήσαμε. Μικρή σημασία βέβαια γιατί είναι φιλικό, αλλά μεγάλη σημασία όσο αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, διότι η εθνική μάχεται για τα προκριματικά, πλέον μπαίνει στη μάχη για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και καλείται να βγει από το τέλμα που έχει πέσει. Η εθνική, να θυμίσω, μπάσκετ είναι τρίτη, τέταρτη είναι στον όμιλο, είναι πίσω και από την Ισπανία και θέλουμε νίκες, μόνο νίκες από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία την ερχόμενη Παρασκευή στη Ρίγα. Νομίζω μετά παίζουμε και με την Ισπανία. Δύσκολα παιχνίδια μεν, αλλά θα τα καταφέρουμε πιστεύω στο τέλος. Μας βγάλαν λίγο την πίστη που λέει και ο θυμόσοφος λαός, έτσι πάει, αλλά στο τέλος συσπηρωνόμαστε. Η ομάδα μπάσκετ της εθνικής είναι εξαιρετική, έχει ταλέντο και θα προκριθεί στο τέλος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο που δεν παίζει, παίζουν τα αδέρφια Αντετοκούμπο, Ντόρσεϊ και όλη η υπόλοιπη ομάδα, η οποία θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και στο μπάσκετ.

0: 7.30.
1: Ώρα να μπει στις κληρώσεις Happy Go 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη για 30 αυτοκίνητα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καθαριότητα σπιτιών.
1: Nexus.
2: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
1: Nexus.
2: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
1: Nexus.
2: Πότε?
1: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
2: Πώς?
1: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
2: Αποτέλεσμα.
1: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Που η μέγιστη σήμερα να είναι 19-20 βαθμοί. Μέγιστη. Δεν θα ήταν ωραία. Λέω εγώ τώρα. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε παρέα αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί. Θα πάμε μέχρι τις 8.30 περίπου, 8.30. Στην παρέα μετά θα προσθεθεί ο Στέφανος, ο Διαμαντόπουλος, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Κλαούντια Έγκερ σήμερα θα πάει να κάνει ένα επιτόπιο εξωτερικό ρεπορτάζ, αυτοψία, στο σταθμό Μίκρα του μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριά. Έχουμε γένεια μεθαύριο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. ΔΕΘ έχουμε σε περίπου 10 μέρες από τώρα. Σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά της.

Για αυτούς που λένε ότι τα social media είναι μια κατάρα, μας καταστρέφουν, μας αλλοιώνουν και οτιδήποτε άλλο, έχω να αντικρούσω αυτό το τραγούδι. Θα μου πεις γιατί, θα σας πω αμέσως. Γιατί χθες το βράδυ, κάνοντας μια περιήγηση στο TikTok μου για να δω τι παίζει στο διαδίκτυο γενικά, πετυχαίνω αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια δεν το πέτυχα σε αυτή την εκτέλεση, το πέτυχα σε αυτήν. Ένα καταπληκτικό βιντεάκι από το Δεκέμβριο του 1976 από την ΕΡΤ. Ακούστε λίγο και θα σας πω.

Ακούμε τον Δημήτρη Ψαριανό, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τον Κώστα Τουρνά και τον Γιώργο Μαρίνο σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς». Αυτό το τραγούδι λοιπόν το πέτυχα χθες το βράδυ που λέτε στο TikTok, γιατί ο αλγόριθμος του TikTok και των υπόλοιπων social media σου βγάζει αυτά που βλέπεις και αυτά που θες να δεις συνήθως. Άρα δεν έχει μόνο από τα άλλα, έχει και από αυτά. Που σημαίνει ότι μπορείς να ανακαλύψεις διαμάντια τα οποία δεν τα ήξερες ή δεν τα θυμόσουνα. Όπως καλή ώρα αυτό το εξαιρετικό τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Το βίντεο μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. Σας προτρέπω να μπείτε, να πατήσετε «Τι τα θέλεις τώρα» και θα δείτε μια πολύ ωραία έτσι εικονογράφηση από μια κάμερα της ΕΡΤ. Είναι δικάμερο ουσιαστικά και είναι στο στυλ όπως ήταν τότε με τους Beatles, που είναι καθισμένοι οι τέσσερις τους γύρω από, ο ένας γύρω από τον άλλον, και η κάμερα γυρίζει σιγά σιγά. Μάλιστα ο Γιώργος Μαρίνος καπνίζει και μέσα στο στούντιο κιόλας. Και είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, σας το αφιερώνω για άλλη μια φορά, μου αρέσει πάρα πολύ και σας το αφιερώνω στην κανονική του εκτέλεση από Πασχάλη, Μαριάννα, το Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Πέση Αργυράκη. Μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος και στίχη Τάκης Καρνάτσος.

Καταπληκτικό τραγούδι. Καταπληκτικό. Μου έφτιαξε τη διάθεση χθες βράδυ και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τραγούδια που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί, τα οποία πατώντας δύο κουμπιά, βάζοντας τρεις εντολές και μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, φτιάχνουν κάτι τέτοιο. Το οποίο αυτό τι είναι. Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι full AI, full όμως. Και είναι αντιγραφή από τέτοια παλιά τραγούδια. Ακούστε λίγο.

Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι έγινε στο TikTok επιτυχία, τέλος πάντων, γιατί κάποιοι και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρανε τι ακούνε και τι είναι αυτό που ακούνε, τους άρεσε το vintage του ήχου και το βάζαν στα βίντεό τους, με αποτέλεσμα αυτό το full AI τραγούδι που λέγεται «Καλοκαίρι στην καρδιά μου», με τις λάθος καταλήξεις, που δεν έχει σωστό ρεφρέν, σωστό κουπλέ, μην το συζητάτε, τέλος πάντων. Σανάμπα λέγεται αυτός που το έγραψε, έγινε επιτυχία. Αντί να γίνει λοιπόν ξανά επιτυχία π.χ. το «Τι τα θέλεις τώρα» από Πασχάλη, Μαριάννα, Ρόμπερτ και Μπέση, έγινε το Σανάμπα. Είναι δυνατόν. Σε αυτή την εποχή είμαστε, ή γιατί να μην γίνει επιτυχία αυτό το καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι. Μήπως πρέπει και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι να δείξουμε στους λίγο πιο μικρούς τα πιο σωστά τραγούδια. Αλλά έτσι είναι η ζωή.

Έτσι είναι η ζωή λοιπόν το 2026. Ακούμε τραγούδια και δεν ξέρουμε τι ακούμε, αν είναι full AI παραγωγή, αν ο τραγουδιστής που ακούμε υπάρχει δεν υπάρχει, αν έχουν παίξει μουσική, αν δεν έχουν παίξει μουσική. Αυτή είναι η εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν προφανώς, να μάθουμε από αυτήν και να διδαχτούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Να ανέβουμε λίγο. Καλή διαδρομή στο Δημήτρη. Πηγαίνει Αθήνα και το απόγευμα πίσω. Ωραία, Δημήτρη. Καλή διαδρομή. Καλημέρα, Τάσο. Τα τραγούδια αυτά που φτιάχνω, ξέρεις που θα τα βρεις και εσύ και οι υπόλοιποι. Μην τα λέμε τώρα.

Γεια σου Χρυσάνθη. Τα τραγούδια αυτής της εποχής είναι πολύ μελωδικά, τα ακούς και σε ταξιδεύουν. Γεννήθηκα τη δεκαετία του 80, δεν τα πρόλαβα τόσο, αλλά άνετα τα ακούω. Δυστυχώς με σχέση με τα τωρινά, δεν. Δίκιο έχεις, αλλά ο σημερινός ο 15άρης σε 20 χρόνια από τώρα μπορεί να λέει τα ίδια για τα δικά του τραγούδια, τα που άκουγε όταν ήταν μικρός.

Βέβαια βγαίνουν και πολύ αξιόλογες δουλειές και το 2026. Απλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, σε εισαγωγικά πάντα, στα υπόλοιπα ραδιόφωνα ή το αλγόριθμος στο Spotify, δεν σου αφήνει εύκολα να ανακαλύψεις νέα τραγούδια τα οποία μπορεί να αξίζουν κάτι παραπάνω από αυτά που ακούς τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Όπως καλή ώρα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από την Ατάσα Ποφίου και τον Μανώλη Φάμελο κυκλοφόρησε μόλις πριν από 5-6 μήνες. Όλα είναι μπροστά.

7 και 58, εσύ ως δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημιστικό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι δίσουν το Δημήτρη Συρμάτση και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
3: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Έχουν και 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Νέα επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου για πακτωμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες Χαλκιδικής. Είχε προηγηθεί παρέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα, όμως επιχειρήσεις και λοιόμενοι τις είχαν τοποθετήσει ξανά. Σε επιφυλακή πυροσβεστική, σε κίτρινο συναγερμό σήμερα για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, χωρίς ενεργά μέτωπα οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο Κιλκής, σε Άσπρος και Πόντο Ηράκλεια. Πυρετοδός προετοιμάζονται για ΓΕΣΕ και πάμε για τα μεγάλα σταλτήρια στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μισθοί και συλλογικές συμβάσεις στην κορυφή της ατζέντας. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Ένα 17χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στα Νολιώσια. Το γιοταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη τη πορεία του καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις τραυματίες από 18-22 ετών στο νοσοκομείο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
12: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Έντονη ζέστη ως το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές μπόρες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Θερμοκρασία τοπικά μέχρι και 38 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φορ και από το μεσημέρι και μετά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμοί.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίγκο δεν γίνεται. Στο ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
11: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
12: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

Επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις. Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 arthes.gr. Καλώς ήρθατε στην παρέα όσοι και όσες τυχεροί και τυχερές ξυπνήσατε τώρα. Εμείς έχουμε ξυπνήσει από Θεού τα χαράματα για να σας κρατάμε συντροφιά. Η αλήθεια είναι πως είναι αναζωογονητικό, γιατί ξέρω πως τέτοια ώρα ξυπνάνε αρκετοί φίλοι και φίλες που δουλεύουν, έχουν τελειώσει από τις άδειες και έχουν μπει στην πραγματικότητα. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε κι εσείς μαζί μας, παρέα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Πριν καταπιαστούμε με τα υπόλοιπα και έρθει στην παρέα μας και ο Στέφανος και ο Δημήτρης και η Κλαούντια για τα τρέχοντα, έχω ακόμα λίγο χρόνο να σας μεταδώσω 2-3 τραγούδια ακόμα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Σας τα αφιερώνω για ένα όμορφο γλυκό πρωινό. 25 Αυγούστου ακόμα, απολαύστε το καλοκαίρι.

Έξω στους δρόμους κινούμαστε άνετα, κανονικά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε να μην ασχολούμαι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, άνετα.

Όσοι κάνετε διακοπές στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στις Καλύβες, να έχετε το νου σας τώρα που θα ξυπνήσετε. Θα δείτε εκεί μια παραλία εντελώς άδεια. Εκεί που βλέπατε ξαπλώστες και ομπρέλες, τώρα δεν θα δείτε τίποτα. Γιατί ο Δήμος εκεί αποφάσισε να φέρει ένα GCB. Μάλιστα τα πλάνα που φαίνονται και στο arthes.gr τα μετέδωσε η ΕΡΤ πριν από λίγη ώρα. Σήμερα το πρωί έγινε. Είναι εντυπωσιακά, γιατί κατέβασαν ένα ολόκληρο GCB μηχάνημα, τη φαγάνα αυτή την καταπληκτική, και άρχισε να μαζεύει με τη μία ξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν έχουμε πολύ προσωπικό. Τι να κάνουμε. Ας κατεβάσουμε ένα GCB που μπορεί να κάνει τη δουλειά για 5 ανθρώπους. Και το GCB με τη φαγάνα άρχισε να μαζεύει ξαπλώστρες, ομπρέλες εκεί στις Καλύβες σήμερα πρωί-πρωί στη Χαλκιδική. Τα καθάρισε όλα και άδεια. Βέβαια θα μου πεις, αύριο μεθαύριο τι θα γίνει, μήπως ξαναφυτρώσουνε. Κανείς δεν ξέρει. Τουλάχιστον προς το παρόν είναι καθαρά. Το ίδιο είχε γίνει και την περασμένη εβδομάδα στη Γερακινή. Άρα και στη Γερακινή συνεχίζει να έχει ξαπλώστες και ομπρέλες. Ιδού η απορία. Τα εντυπωσιακά πλάνα στο arthes.gr. Παρακαλώ πολύ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Live it. Feel it. Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23 253 00 408.
8: Και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Δύο χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.

0: 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: showroom.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Η μουσική υπόκρουση για τα τραγούδια που ακούτε μέχρι αυτή την ώρα είναι προσαρμοσμένα στο καλοκαίρι, που σημαίνει ότι είναι ανεβαστικά, χαρούμενα, up-tempo, δηλαδή είναι εκεί 115-120 BPM, για να σας κάνουν να αισθάνεστε ότι βρίσκεστε κάπου σε μια ξαπλώστρα από αυτές με τον αφρό, που είναι έτσι με το στρώμα το διπλό, ας το πούμε, το ποιοτικό το ύφασμα με το μαξιλαράκι, σε κάποιο resort κάτω στην Κρήτη, εκεί στα Χανιά ρε παιδί μου, Grand Resort, και την ξαπλώστρα αυτή την πληρώνεις 50 ευρώ και απολαμβάνεις τον DJ να παίζει τα δικά του από πίσω. Ασχέτως αν μπορείς ή όχι να πας λοιπόν στα Χανιά, στο Grand Resort, με την ξαπλώστρα, με το διπλό στρώμα, την πετσέτα και το μαξιλαράκι, και από δίπλα να έχεις σε ένα, σε μια, πώς το λένε, σαμπανιέρα, να έχεις παγάκια, να έχεις μέσα παγωμένο νερό, άντε δεν λέω κάτι άλλο γιατί τέτοια ώρα δεν είναι για να πίνουμε αλκοόλ, παγωμένο νερό, και να έχεις ένα μοκτέιλ που απολαμβάνεις. Ωραία δεν τα λέω? Ωραία τα λέω, αλλά γιατί δεν τα κάνω? Δεν υπάρχει σάλιο. 25 Αυγούστου δεν έχουμε φράγκο.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

Εν όψη των εγγενείων και του ανοίγματος της επέκτασης γραμμής Καλαμαριάς Μετρό Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη, να ξέρετε πως θα έχουμε και αλλαγές στο συγκοινωνιακό γενικό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στα λεωφορεία φυσικά, ο ΑΣΘ και τα λοιπά, κτέλ. Για να μην κάθομαι και να σας τα λέω όλα μαζί και σας ζαλίζω, αλλά έχουν τη σημασία τους, γιατί πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε και λεωφορείο. Μπείτε λίγο στο arthes.gr να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που θα έχουμε κυρίως από την Πέμπτη αλλά και αργότερα, γιατί να ξέρετε αυτά συνήθως αναπροσαρμόζονται. Οι αλλαγές στον χάρτη το συγκοινωνιακό είναι κάτι δυναμικό. Όταν βλέπει ο ΣΕΘ ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή ότι κάτι είναι υπερφορτωμένο, το διορθώνει, το αλλάζει, το μετατρέπει και το μετασχηματίζει. Οπότε arthes.gr να δείτε λίγο τι γίνεται με τις νέες γραμμές. Όπως π.χ. καλή ώρα δημιουργείται γραμμή M2, όπως η εμένα, θα συνδέει τη Μίκρα με το IKEA. Έτσι, και η γραμμή 6 παραδοσιακή, 5 και 6 ήταν οι παραδοσιακές της Καλαμαριάς. Η γραμμή 6 λοιπόν δεν θα πηγαίνει κέντρο Θεσσαλονίκης, αλλά θα συνδέει τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία. Αυτό λοιπόν είναι, και έχουμε και άλλες αλλαγές, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε με την ησυχία σας στο arthes.gr.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Καλή σας ημέρα. Πολύ καλά, εσείς?
0: Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα που θα έχουμε σε δύο μέρες μέτρο καλαμαριάς? Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Δεν μου λέει κάτι ιδιαίτερο εμένα. Δηλαδή, δεν αποτελεί καμία εξέλιξη επαναστατική.
0: Ναι.
1: Είναι μια εξέλιξη η οποία ήρθε μετά από πολλά χρόνια αναμονής και μέχρι εκεί. Ακούγεται πεζό, αλλά έτσι είναι.
0: Καλά, δίκιο έχεις, ναι. Δηλαδή, τι είναι, πέντε σταθμοί είναι σιγά πια, τι κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή και αμάν. Είναι μια εξέλιξη θετική, δεν το συζητώ, αλλά από εκεί και πέρα...
0: Τι να λέμε για τα αυτονόητα?
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για αυτονόητα. Δεν πρόκειται περί επανάστασης που αλλάζει το πρόσωπο της πόλης. Εξυπηρετεί ένα κομμάτι της πόλης και καλά θα κάνει. Απλά, ξαναλέω, όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη έρχονται με μια σοβαρή διαφορά χρονική σε σχέση με τα αρχικά, με τις αρχικές δεσμεύσεις. Περνάνε δεκαετίες επί της ουσίας για να επέλθουν αλλαγές. Βέβαια τώρα τελευταία επέρχονται πολλές αλλαγές μαζεμένες. Είναι αλήθεια αυτό. Και ας δούμε και του χρόνου και το flyover και ενδεχομένως να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι στην Καλαμαριά, δηλαδή?
1: Ναι, θα αλλάξει. Θα αλλάξει.
0: Θα δώσει κάτι στην καθημερινότητά της?
1: Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους όσοι πάνε στο κέντρο. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει η Καλαμαριά όπως θα άλλαζε κάθε περιοχή. Και θα το δείτε αυτό και στο οικιστικό και στο εμπορικό κομμάτι.

0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είστε αγαπητοί μου κύριε Διαμαντίδη. Καλό πρωινό κυρίες και κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για σας. Πώς είστε. Καλό πρωινό, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Με 25 ξεκινάμε.

0: πώς είστε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Πώς ξυπνήσαμε. Αναμαλιασμένους σας βλέπω, λίγο τσαλακωμένους. Κοιμηθήκαμε στα όρια του καύσωνα στις πόλεις, καθώς τα πάντα είναι θερμά, τόσο θερμά όσο δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα και τα air condition που δουλεύουν κάποια στιγμή να γίνονται ενοχλητικά. Το να κοιμάται κανείς με air condition δεν ξέρω είναι κάπως, αλλά με ξανσύμνιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντέχουν τη ζέστη, άλλοι όχι, υποφέρουν. Μικροί, μεγάλοι, δεν έχει σημασία, και ιδιαίτερα μεγάλοι βέβαια. Μπαρμπάδια όπως είμαστε εμείς, πρώτα απ' όλα με αρχηγό στα μπαρμπάδια τον κύριο Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη, νομίζω ότι είσαι έτσι πως σε βλέπω κατεστραμμένος, μου φαίνεσαι. Γιατί, τι έπαθες?
1: Εγώ έχω κατεστραμμένος?
0: Τι βλέπω, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, κατεστραμμένος είμαι.
0: Μα λύγησες από την

πάμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Στις διαφημίσεις προηγουμένως πέφτω πάνω στη διαφήμιση της συναυλίας του Γιώργου Νταλάρα και μεράκλωσε να σας πω

σκλάβους, σε μαύρους, σε κοπηλάτες, σε γαλέρες αυτοκρατόρων και σε όσους αντιλαμβάνονται ταξικά σε χαμηλό επίπεδο. Ακούστε πως πάει. Πάμε όλοι μαζί.

0: ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό της, συγκλονιστικός τύπος. Από την αρχή λίγο σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο σκοπό. Σε αυτή την παλιογαλέρα, στην οποία όποιος έχει μπλέξει και δεν αισθάνεται έστω και 5%, δηλαδή από τις 100 μέρες, 5 μέρες ευχαριστημένος στη ζωή του, νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε μια κατάρα και ένα ανάθεμα και να πούμε κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή από τις 100 μέρες της ζωής μας πρέπει τουλάχιστον, τι ποσοστό πρέπει στην ανεπτυγμένη Ευρώπη αυτή την εποχή να έχουμε μιας μέσης χαράς και ευτυχίας ενός επίπεδου ζωή που να οδηγούν έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός στα μυαλά του και έχει μια αυτοεκτίμηση αλλά και αυτοέλεγχο που βρίσκεται και που πάει. Πόσες μέρες με παρακολουθείς, Διαμαντίδη, για είσαι αλλού κάνεις άλλες δουλειές, ε?
1: Σε παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, πόσες μέρες από τις 100 πρέπει ένας Ευρωπαίος να αισθάνεται ότι είναι καλά. Να είναι βέβαια πρώτα απ' όλα ψυχικά αυτά και τα λοιπά, ισορροπημένος κοινωνικά. Για πεςτε μου. Πόσες δηλαδή μέρες, για σκεφτείτε το λίγο, για να μην είναι ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το

0: Για να δούμε πόσο θετικό πρόσημο θα προσθέσει η μίκρα και το μετρό, που επιτέλους γίνεται μια γραμμή με λίγα χιλιόμετρα. Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
4: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
10: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
14: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
15: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
14: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
15: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
14: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Η Καλαμαριά είναι τυχερή. Το μετρό, είπε ο Διαμαντίδης πριν από λίγες μέρες, ότι κανονικά αυτή η γραμμή του μετρό έπρεπε να είναι από την άλλη μεριά.
16: Έπρεπε να είναι δυτικά, είναι σαφές, όπου έχεις και μεγαλύτερη πυκνότητα κόσμου, περισσότερες νέες οικογένειες και θα κάλυπτε πολύ περισσότερες ανάγκες. Απλά όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις, κάποιος είχε πρόσβαση.
0: Έπαιζε.
16: Έτσι.

0: νύχτες μαγικές.
1: Σας μιλάω με καημό.
0: Έτσι που λέτε. Σε λίγες μέρες κοσκινάκι μου, καινούριο κοσκινάκι μου, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Όσοι για κάποιον λόγο το πρώτο πράγμα που βγαίνει στη γλώσσα σας και στο μυαλό σας είναι η γκρίνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι παρόλο την κούραση, την κόπωση και τις πολλές καθυστερήσεις, τις μεγάλες δυσκολίες, πρέπει να δώσουμε ανάσα και στις δικές μας ζωές και στις ζωές των παιδιών μας, τα οποία πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς ζόρι και πολλή δουλειά και προσπάθεια, και προσπάθεια στα κοινά, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, οι πέντε στάσεις, η εξέλιξη του μετρό και η προσπάθεια στην περιφέρεια να κάνουμε πράγματα είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη χειροκροτήσουμε όλοι μαζί και να πάμε στα επόμενα. Αυτή η ξυνήλα μερικών είναι ένας μπαγιατισμός, όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπαγιάτη σημαίνει αυτός που έχει μπαγιατέψει, έτσι. Είναι λεξιτούργη και σημαίνει κάτι που έχει περάσει τον καιρό του και έχει αρχίζει να είναι... ναι. Στην επόμενη περίοδο, επειδή μπαίνουμε και σε μια ζώνη προεκλογική, είμαστε ήδη με εκλογές την Άνοιξη. Στην προσπάθειά τους οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων και οι κομματικές ελίτ, πολιτικά ελίτ, όχι στα λεφτά, θα επιχειρήσουν να πάρουν θέση ο καθένας στην στη μεγάλη μάχη για την επόμενη φάση. Θα πούν κουβέντες παραπανίσχες και ξυπνάδες και λόγια. Πολλές φορές οι συμπολιτευόμενοι τα βλέπουν όλα όπως τους βολεύει. Οι αντιπολιτευόμενοι λένε κάτι ξυπνάδες παραπανίσχες. Και όταν τους λες καλά, αυτό τώρα είναι ένα... δεν είναι ωραίο. Ναι μεν αλλά. Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Υπάρχει όλα καλά και πάμε στα επόμενα. Δεν ξέρω αν τα επόμενα θα είναι με Μητσοτάκη ή χωρίς Μητσοτάκη. Αν ο Μητσοτάκης θα κάνει Νέα Δημοκρατία, δηλαδή συνασπισμό, αν ο Τσίπρας θα είναι πρώτος ή το Πασόκ θα είναι δεύτερο και ο Τσίπρας τρίτος, ή αν η Καριστιανού πατήσει τα κορδόνια της πέντε πεπονόφλουδες και διαλυθεί στο δρόμο, στην πορεία προς την εξουσία. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Βελόπουλος και οι υπόλοιποι. Εμείς όμως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και πάει καλά, πρέπει να πάει καλά. Ξέρετε τι συμβαίνει? Έχουμε ιδρυματοποιηθεί πολιτικά σε μεγάλο βαθμό. Δεν προλαβαίνεις έναν άνθρωπο να του πεις και τι ωραίο είναι αυτό, θα σου πει ναι μεν αλλά. Λες και είναι κανένα συνταξιούχος που δεν έχει όλη την ημέρα δουλειά, πονάει και τα νεφρά του, πονάει και τα πόδια του, δεν μπορεί να κινηθεί και βγαίνει έξω και είναι σαν εισαγγελέας και καταδικάζει τους πάντες και τα πάντα και ιδιαίτερα τη γενιά που έρχεται αμέσως ακόμη. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό Καρδάσια, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιφέρεια, διότι δεν είναι Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να λειτουργήσει για το λογαριασμό της περιφέρειας. Εδώ στο Μπαξέ Τσιφλίκι, σε αυτό το Τσιφλίκι μεγάλο χωριό, μια καλημέρα. Ζήτω η Καλαμαριά. Διαμαντίδη γράφει μπαίνοντας εκεί welcome, εκτός από τη Διαμαντίδη. Έτσι, να ξέρεις.

0: περνώντας δεξιά και αριστερά, έψαχνα να βρω ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Το θυμόμουν από την επιτυχία, αλλά ο Σταύρος και η οικογένειά του Καλαμαριώτες, και πέφτω πάνω σε μια συνομιλία άλλου Καλαμαριώτη. Με ποιον λέτε εσείς? Ο Χάρη Κλίν συνομιλεί με τον Μεγάλο.
1: Δεν είναι γιατί αυτό σημαίνει. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο?
2: Όχι, θα. Θα είναι πεθερμαϊκό.
1: Σε τελά στέλια.
2: Ωραία, ζώτανα.
1: Ωραία. Τι σου κάνεις, αγόρα μου?
2: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Ωραία. Καιρό είσαι στο Λουλίτσι?
2: Έχω, καμιά εβδομάδα έχω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ταβερνάκι, ο Χάρη Κλίν επιτσιρικάς εδώ, αδύνατος, στεγνός, με τη μεγάλη ποντιακή μύτη. Συνομιλεί σε ταβερνάκι με μπόλικο μαλλί ο Χάρη Κλίν τότε. Συνομιλεί με το Στέλιο.
1: Έτσι πως μιλά το κρασί, πως δεν ξέρω, αλλά δεν πίνεται σκιά, το ξέρεις.
2: Ας τα ψάρια, μην κοιτάς τα ψάρια.
1: Το κρασί, μόνο με τραγουδάκι κατά.
2: Το τραγούδι.
1: Βέβαια,
2: πώς
1: θα γίνει.
2: Να το πούμε. Να πούμε και ένα τραγουδάκι.
1: Μαζί
2: θα το δεις όμως.
1: Μαζί.
2: Μαζί. Εντάξει. Έχει κανένα
0: κοινά τα παλιά. Έλα να πιτσίρικο πάρκετ, θα τα ψάρακα εδώ να μας τα φτιάξει. Σε ένα ταβερνάκι κάπου, δεν ξέρω που είναι. Κάπου στην Καλαμαριά, ο Στέλιος πήρε μια κιθάρα. Πίνουν χύμα κρασί με το...
2: Μη σκαλίζεις τη στάχτη, να ξαναβρεις φωτιά η δική μας αγάπη.
0: Έτσι.
2: Τώρα έσβησε πια.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, καλό πρωινό, ετοιμαζόμαστε για διαφημίσεις και διάλειμμα.

0: Εντάξει, τώρα πανηγυρίζουμε. Τέλος πάντων, είναι θετικό το ότι ολοκληρώνεται ένα έργο το οποίο έκανε καμιά κουσαριά χρόνια να γίνει. Άμα ολοκληρώνουμε έργα με τέτοια χρονική συχνότητα, εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα 20 χρόνια, ας πούμε, για το παραλιακό μέτωπο, το θαλάσσιο μέτωπο. Όχι μόνο τη Καλαμαριά, όλο. Καλοχώρη, αγγελοχώρη. Άμα να περιμένουμε άλλα 20 χρόνια, ο κόσμος θα έχει προχωρήσει άλλα 50 μπροστά. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι η ταχύτητα. Δεν μπορούν να πεθαίνουν οι άνθρωποι περιμένοντας στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Τα πράγματα πρέπει να κινούνται. Ο κόσμος κινείται. Μετά, μην μας κάνει εντύπωση που μας λένε χώρα γερόντων. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, την Πέμπτη τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού, το βράδυ της ίδιας μέρας συναυλία από τον Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο. 5 νέοι σταθμοί συνδέονται με τη βασική γραμμή. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. 25 λεπτά η συνολική διάρκεια ενός δρομολογίου από τη Μίκρα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στα 15 λεπτά μέχρι το κέντρο της πόλης. 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης τις Παρασκευές και τα Σάββατα τις μέρες της ΔΕΘ, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Από την Πέμπτη αναμένεται το μετρό να επανέλθει και στο κανονικό του ωράριο. Αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορείων. Την Πέμπτη κάνει πρεμιέρα η νέα γραμμή που θα συνδέει την Καλαμαριά με το αεροδρόμιο. Από την 1η Σεπτεμβρίου αλλαγές στις υπάρχουσες κυκλοφοριακές γραμμές. Δημιουργείται η γραμμή Μ2 που θα συνδέει τη Μίκρα με το Οικία. Η γραμμή 6 Καλαμαριά δεν θα κατευθύνεται πλέον προς το κέντρο, αλλά θα συνδέει τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία με δύο διαφορετικά δρομολόγια. Αντίστοιχα και η γραμμή 7 Άγιος Ιωάννης δεν θα φτάνει και αυτή στο κέντρο, θα μετατραπεί σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς. Αλλαγές προβλέπονται στις γραμμές 33 του Αγίου Παντελεήμονα και 39 της Κηφισιάς. Αναλυτικά όλα τα νέα δρομολόγια στο arthes.gr. Αλλαγή στρατηγικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε τη διεξαγωγή οικονομικού πολέμου κατά του Ιράν, χωρίς όμως μέτρα και χωρίς χρονοδιάγραμμα. Θα τεινάζαμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Στόχος, να κόψουμε, είπε, κάθε οικονομική σανίδα σωτηρίας που συντηρεί το τυραννικό καθεστώς. Έως η Τεχεράνη μείνει μόνη της. Βάζει στο στόχαστρο όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από το πετρέλαιο. Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσός, αερομεταφορές και ναυτιλία, οι 5 τομείς για τυχόν δευτερογενείς κυρώσεις. Οποιοσδήποτε συνδράμει τα παράνομα χρηματοοικονομικά δίκτυα του Ιράν θα αποκλείεται άμεσα από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Νέα ήττα υπόσχεται η Τεχεράνη και υποβαθμίζει τις κυρώσεις. Φωτιά στα καύσιμα, ξεπέρασαν τα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ μέχρι το τέλος εβδομάδας, οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Ανησυχία για ντόμινο ακρίβειας από το Σεπτέμβριο. 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια. Από τον Σεπτέμβριο μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στη λίστα από γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και 6 αλυσίδες λιανικής για σχολικά είδη. Νέα επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου για πακτωμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες Χαλκιδικής. Είχε προηγηθεί παρέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα, όμως επιχειρήσεις και λουόμενοι τις είχαν τοποθετήσει ξανά. Πήγε στην Τουρκία για εφητεύματα και κατέληξε σε κόμμα. 53χρονος ομογενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Μεταφέρθηκε από την Ατάλεια στην Ελλάδα με εντολή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν να βάλει 6 εφητεύματα στην Πάνω Γνάθο και 6 εφητεύματα στην Κάτω. Οι γιατροί της κλινικής συνέστησαν ολική αναισθησία. δεν ξύπνησε ποτέ. Οι γιατροί δίνουν λίγες ελπίδες, δηλώνει σύζυγός του. Συνελήφθη 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για βιασμό και ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης σύζυγου του. Η 35χρονη κατήγγειλε ότι την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την θέλησή της. Επιπλέον, τη χτύπησε στο πρόσωπο και της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: έντονη ζέστη έως το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές μπόρες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Θερμοκρασία τοπικά μέχρι και 38 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμοί.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Γρό, 300

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
4: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Οι πρώτες ώρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Είχα κλειστές τις γραμμές τόση ώρα, ζητώ συγγνώμη αν καλούσατε. Μια καλημέρα σε όλους σας και καλό καλοκαίρι. Μείνετε έξω όσο περισσότερο μπορείτε, ιδιαίτερα όσοι είχατε λίγες μέρες. Η πόλη βράζει, οι πόλεις βράζουν στην κυριολεξία με παρατεταμένη μισό λεπτάκι λίγο σας παρακαλώ. Με παρατεταμένη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών, νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε σε κατάσταση διαχείρισης καλοκαιριού, δηλαδή το μεσημέρι μέσα και το βράδυ έξω.

0: Οι ομορφιές του καλοκαιριού είναι τις βραδινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα. Η Κλαούντια Γιέγκερς και ο Νικόλας είναι στη Μίκρα. Ο κύριος Συρμάτης να μας δώσει λίγο μερικά στοιχεία για τον έχουμε, αν έχουμε αλλαγές στις εκδόσεις εισιτηρίων στο μετρό. Επειδή μπαίνω βγαίνει συνέχεια εσύ. Μπορούμε τώρα να εκδώσουμε εισιτήριο με πιστωτική κάρτα κατευθείαν για πρέπει να πάμε στον Κισε.
1: Όχι. Από τα αυτόματα μηχανή εισιτηρίων μπορείς να εκδώσεις με τη χρήση τραπεζικής κάρτας ανέπαφα.
0: Όσα εισιτήρια θέλεις.
1: Εισιτήρια, την κάρτα σου, την μηνιαία, όποιο πακέτο θέλεις να πάρεις, μπορείς να το πάρεις.
0: Με την κάρτα που είναι στο κινητό, Glink.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο. Υπάρχουν μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων παντού.
1: Ναι, υπάρχουν, κυρίως υπάρχουν εντός των σταθμών.
0: Μάλιστα. Η εκείνη ιστορία με το αφήνω το εισιτήριο έξω βγαίνοντας να το πάρει ο επόμενος έχει τελειώσει.
1: Όσοι το κάνουν, τζάμπα το κάνουν. Δεν χρησιμοποιείται πια το ίδιο εισιτήριο για δεύτερη διαδρομή. Δεν είναι πλέον χρονικό ορίζοντας τις εισιτηρίων αυτό που λέμε τα 70 λεπτά. Μία φορά το επικύρωσες, τελείωσε. Γεια σας.
0: Ακυρώθηκαν τα 70 λεπτά.
1: Μπήκες, βγήκες με το ίδιο, δεν έχει άλλη αξία.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τα αφήνουν. Υπάρχει κόσμος που ακόμα τα αφήνει.
0: Γιατί δεν ξέρει.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι αλληλεγγύη. Μην ξέρουμε ξανά την ίδια συζήτηση, ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι αλληλεγγύη ακόμα.
0: Προφανώς κάποιοι δεν ενημερώθηκαν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ιδιοκτήτης δηλαδή το κράτος και η Ιταλή, η θέμα, βλέποντας ότι υπάρχει μαζική κατάχρηση των 60-70 λεπτών μέσα στο οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ίδιο εισιτήριο για πάνε έλα στο μετρό, κατήργησαν αυτό το ευεργέτημα και έτσι όσοι αφήνουν το εισιτήριο έχοντας την εντύπωση ότι προσφέρουν κάτι στην κοινωνία, δεν κάνουν τίποτα πρώτον και δεύτερον είναι λάθος ούτως ή άλλως. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει, διότι για να φτάνει κανείς στο σημείο να αφήνει, συνήθως θα κάνουν νέα παιδιά τα οποία στην απόγνωση την πολιτική και την κοινωνική στην οποία βρίσκονται, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που δεν τους αρέσει, αναζητούν τρόπους με ψιλοκινήσεις να χτυπήσουν το σύστημα, γιατί δεν τους βολεύει το σύστημα. Και μερικοί άλλοι που δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν το κάνεις αυτό, αργά ή γρήγορα το σύστημα θα αντιδράσει και θα κόψει ένα ευεργέτημα 60-70 λεπτών που είχε κάποιος να πάρει τη συγκοινωνία, να κάνει μια δουλίτσα και μετά να ξαναχρησιμοποιήσει το ίδιο εισιτήριο μέσα στα 60-70 λεπτά, το οποίο είναι ένα ευεργέτημα, είναι ένα πλεονεκτηματάκι.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Είναι με ξένες πινακίδες, βλέπετε?
13: Μάλλον με ξένες πινακίδες.
0: Μπερδεύτηκε.
13: Μπαίνουν με το GPS και δυστυχώς είναι σταματημένος εδώ. Και
0: σας ευχαριστώ, για να δούμε πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, μην κατεβαίνετε. Λοιπόν, Κλαούντια.
14: Εδώ είμαι. Μπήκα στο μεσαίο, ήρθα τώρα στο μεσαίο διάζωμα, εδώ δηλαδή που χωρίζει Πόντου, για αυτούς που έρχονται και βλέπω και τη μεταλλική κατασκευή που υπάρχει εδώ πέρα και φαίνεται με τζάμι, με μάλλον είναι plexiglass, φαίνεται λίγο κάτω. Όλος ο περιβάλλοντας χώρος είναι σχεδόν έτοιμος, εκτός

0: να σχεδιάζεις ότι χιλιάδες άνθρωποι θα αφήνουν το αυτοκίνητό τους και θα παίρνουν το μετρό, και άλλο να πρέπει ένα πρωινό της Δευτέρας να πρέπει να βρεις και πάρκινγκ για να πάρεις το μετρό.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι θέμα. Και όπως επίσης ο ΟΣΕ θα πρέπει κάτι να κάνει με τον τερματικό της Μίκρας εδώ των λεωφορείων. Η εικόνα του είναι άθλια. Ξεχασμένη από το 1980.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Αγαθοπόλεως είναι ο δρόμος που κατεβαίνει μέσα από τα λιγοστά δέντρα που έχουν μείνει πάνω από τις 40 εκκλησίες. Έμπλεξε ο συγκεκριμένος με ένα τριαξονικό. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να κινηθεί οπωσδήποτε η τροχέα, να βοηθήσει λίγο στο να απεμπλακεί η περιοχή, διότι έχουμε και λαϊκή, έχουμε θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Κλάουντια.
0: Επίσης, μην ξεχνάμε, Στέφανε, ότι πάρα πολλοί κόσμος από το αεροδρόμιο, γιατί σχεδιάζεται ξανά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, θα παίρνει το λεωφορείο από το αεροδρόμιο και θα έρχεται εδώ στη Μίκρα.
1: Και για πολλά να πάρει... άλλα. Και πολλά άλλα.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα. Πολλές, για πολλούς, λόγω του κορεσμού της περιοχής της Νέας Ελβετίας, η Μίκρα, δηλαδή αυτό το κομμάτι της νότιο-ανατολικής πλευράς της Καλαμαριάς, που εφάπτεται των εγκαταστάσεων της σχολής δικαστών, των εγκαταστάσεων των γηπέδων στην περιοχή, θα είναι μια διέξοδος. Επομένως, εκεί πολύ σύντομα θα δούμε, από αύριο νομίζω, μάλλον την Παρασκευή ή από το Σάββατο, να αρχίσουν σποραδικά να εμφανίζονται αυτοκίνητα στάθμευσης. Τσαλιά, αγκάθια, πέτρες, πλαγιές, όλα αυτά θα αποτελέσουν στο επόμενο διάστημα, μέρα με την ημέρα, χώρο που θα αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας για να μπούμε, να γλιτώσουμε δηλαδή τη βάσανο της Εθνικής Αντιστάσεως και της Όλγας για να κατεβούμε στο κέντρο. Αυτά.
0: Η Μίκρα γίνεται κόμβος με τεπιβίβαση, Στέφανε.
1: Ωραία, λοιπόν, πες μας, φεύγετε, καήκατε.
0: Καήκαμε λίγο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να σταθείς στον ήλιο,
1: ναι,
0: δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι. Έρχομαι, χθες το πρωί ξεκίνησα 7 η ώρα από τη Σκύρο. Πήρα δηλαδή το 8 η ώρα το σκάφος και πέρασα απέναντι στην Κίνη. Σας πληροφορώ ότι βράζει ο τόπος παντού. Πέρασα με το μεσημέρι την κορμό της χώρας, δηλαδή το κομμάτι Λαμία Λάρισα, με 36 και 38 στην περιοχή της Λάρισας. Και στις 6 η ώρα που μπήκα μετά το... στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε η θερμοκρασία κανένα 2 βαθμούς. Επομένως βράζει όλος ο τόπος. Πρέπει να λειτουργήσουμε με συνθήκες καύσωνα. Κυρία Άγγερς και κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε λίγο τα τελευταία από την περιοχή και καλημέρα, καλό πρωινό.

0: απόψε.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες Νταλάρας, Πάριος, Ρέμος. Ο Ρέμος μάλιστα σε, ο Αντώνης σε ανοιχτή συναυλία, η οποία είναι παραγωγή και χορηγία Τίνος. Ανοιχτή συναυλία στην παραλία, δεν είναι? Άρα ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο. Κάποιος την πληρώνει αυτή τη συναυλία, δεν είναι? Έχει χορηγούς, νομίζω. Ή δεν είναι χορηγός? Κάποιος τη συντώνει σε αυτή τη συναυλία, θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραία, και Ρέμος λοιπόν.
2: Απλά να επισημάνω το unfair αυτής της συναυλίας. Δεν γίνεται να μην το πω, διότι επί της ουσίας η συναυλία αυτή δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει αντίστοιχη συναυλία μέσα στη ΔΕΘ. Να θυμίσω ότι η ΔΕΘ από το Σάββατο και μετά, από την πρώτη Κυριακή δηλαδή μέχρι τελευταία, είχε συναυλίες.
1: Α, έκλειψε μια μέρα της ΔΕΘ.
2: Είναι ένα unfair, το οποίο εγώ που θα το επισημάνω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Λοιπόν, είναι unfair για όσους το κάνανε. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται.
1: Δηλαδή το Σάββατο το δεύτερο, που είναι το κυρίαρχο, ο Ρέμος και η παραλία τρώνε μια συναυλία από την έκθεση, έτσι. Της έβαγε μια μέρα δηλαδή. Θα πάει όλος ο κόσμος εκεί, ναι. Κοίταξε, αυτό μπορεί να το δει κανείς, Δημήτρη, και από μια άλλη μεριά. Δηλαδή ας κάνει η ΔΕΘ τη δουλειά της και οι συναυλίες να είναι ένα υποβοήθημα και όχι πόλος έλξης μοναδικό. Ο Αντώνης είναι Αντώνης. Αν και έχει γίνει Αθηναίος, βέβαια. Αλλά έτσι γίνεται.
2: Στο νησί δεν μας είπες πως ήταν όμως.
1: Δυσκολία να φτάσεις. Δηλαδή ξεκίνησα, έφυγα από το... από το Μόλο, πώς λεγόταν το χωριό, το οποίο έμενε έξω από τη χώρα, μπροστά σε μια περιοχή, όχι ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, λίγο πίσω, αλλά τέλος πάντων έφυγα στις 7 η ώρα και έφτασα στο σπίτι μετά από περίπου 12 ώρες. Έκανα μια στάση βέβαια κάπου, κάποιους συνάντησα για λίγο, πες 12, ας είναι και 10. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στη Σκύρο. Το νησί δεν έχει ξένους, είναι δικό μας νησί. Και το χάρηκα από αυτή τη μεριά, διότι ανέβηκα πάνω στη χώρα σε μια τεράστια πλατεία με δύο παλιά κτίρια, ένα της Εθνικής Τράπεζας και ένα του Δημαρχείου, πάνω στο πλάτωμα στα 300 μέτρα, σε ένα ύψωμα που από πάνω έχει και μια καστροπολιτεία παλιά. Λοιπόν, και ήταν γεμάτη με οικογένειες, με παιδιά που τρέχαν, ανεβαίναν, κατέβαιναν, μικροί, μεγάλοι, καθόταν όλοι μαζί, μιλούσαν, περνούσαν. Ήταν ένα εξαιρετικό, συγκλονιστικό πράγμα, στο οποίο ο διπλανός μου μιλούσε ελληνικά. Θα μου πεις και αυτός τουρίστας είναι? Όχι, είναι της πατρίδας του. Και ήμασταν όλοι σαν να είμαστε γνωστοί από παλιά. Αμέσως βρίσκεις, κάνεις, συναντάς ενδεχομένως. Αθηναίοι πολλοί και πολλές οικογένειες. Τρώμε από τον τουρισμό, ζούμε από αυτόν. Πρέπει να προσαρμοστούμε καρτάσια και να παρακαλάμε μην γίνει κανένας πόλεμος. Ή κόψει ο τουρισμός, δεν θα έχουμε να φάμε. Ζούμε από τον τουρισμό. Παράγουμε ντομάτες για τον τουρισμό, ψάχνουμε να βρούμε ενέργεια για τον τουρισμό. Τους 5 μήνες ή τους 3 μήνες, αναλόγως με την περιοχή, ζούμε και τροφοδοτούμε τους ξένους που έρχονται και επισκέπτονται την πατρίδα μας. Κάνουμε πίσω εμείς, ξέμειναν κανένα δυο νησιά ξεχασμένα, να πάμε ίσως στην Εύβοια, που είναι και πολύ φτηνή η Εύβοια και πολύ καλή η Εύβοια, αλλά βέβαια δύσκολα με τους δρόμους. Τα αεροπορικά εισιτήρια ξέρετε ποια είναι και τα λοιπά, και δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε λεπτομέρειες, αλλά το νησί είναι δικό μας. Για λίγο ακόμα προφανώς θα ορμήξουν εκεί οι Σέρβοι, οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι ή κάποιοι άλλοι που φτάνουν δύσκολα βέβαια, αλλά το νησί είναι δικό μας. Δεν εννοώ ότι θα μου το πάρει κανείς το νησί. Δεν έχουμε ξενοφοβία, αλλά κάπου πρέπει να πάμε κι εμείς. Με λογικές τιμές. Συχαθήκαμε τις διθενιές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που είναι πανάκριβα και θέλουμε να πιούμε ένα ντόπιο κρασί με λίγο τέτοιο, να είναι μια λογική τιμή, να κάτσουμε σαν άνθρωποι και επίσης να μην αισθανόμαστε ξένοι στην ίδια μας την πατρίδα. Πρέπει οι ξένοι που έρχονται κάπου να είναι ένα ποσοστό. Και όταν δεν έχει η περίοδος αυτή Έλληνες, θα πρέπει να κάνουμε ειδικές τιμές για τους Έλληνες. Θα μου πεις δεν γίνεται αυτό, δεν είναι σωστό. Σίγουρα δεν είναι σωστό. Όμως από την άλλη μεριά, πώς θα γίνει δηλαδή? Να παρακαλάμε, μην γίνει κανένας πόλεμος δεξιά και αριστερά ή πέσει καμιά πανδημία, το σκατό μου θα τρώμε. Αλλά ζούμε από τον τουρισμό, πρέπει να φροντίσουμε τους ξένους που έρχονται εδώ. Επίσης, αυτό το μπούγιο και το Τσαλαπατιστάν, δηλαδή τώρα, ακούμε στις ειδήσεις. Κλείσε λίγο τη μουσική. Ακούμε στις ειδήσεις τώρα ότι στις Καλύβες μπήκε ο δήμαρχος. Εκεί έχουμε. Ο Καράς είναι εκεί. Ποιος? Α, ο Πολύγυρος είναι. Και έκανε ο δήμαρχος σωστά. Δεν γίνεται να αφήνουμε τις ομπρέλες έξω και να πιάνουμε μέρος. Λοιπόν, ωραία η παραλία που στις Καλύβες.
0: Στις Καλύβες, ναι, στις Καλύβες.
1: Ναι, αλλά από πίσω στις Καλύβες έχει χτιστεί ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών, οι οποίες νοικιάζονται ή είναι ιδιοκτησίες. Η παραλία έχει ένα μέτωπο. Το μέτωπο αυτό έχει ένα βάθος από εκεί και πίσω, δηλαδή μπροστά από το θαλάσσιο μέτωπο υπάρχει ένα βάθος με κατοικίες. Οι κατοικίες φιλοξενούν πολλαπλάσιο αριθμό από ό,τι αναλογεί η Αμμουδιά. Με αποτέλεσμα να διαγωνιζόμαστε τα φτωχαδάκια και η πλέμπα να μπούμε μπροστά στη θάλασσα αφήνοντας τις ομπρέλες μας. Πάει ο Δήμος, τις ξυλώνει και καλά κάνει. Άμα θέλεις να πας την άλλη μέρα να βάλεις την ομπρέλα. Βέβαια θα σηκωθούν από τις 7 η ώρα το πρωί, τώρα θα έχουμε από τις 6 η ώρα το πρωί στις Καλύβες καμπανάκι και ξυπνητήρια, τα οποία θα ειδοποιούν στα σέρβικα το σέρβο, τον Μπερντέν, τον Μπερβέτσερ, το Βούλγαρο, πώς είναι στα βουλγαρικά, να πάει να ξυπνήσει το πρωί, να πάει να βάλει ομπρέλα.
0: Ας τη βάλει αρκεί να την πάρει το απόγευμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σωστά κάνουν οι δημάρχοι, μόνο που θα παρακαλέσω και κάτι άλλο. Με την ίδια ζέση και ενδιαφέρον να πάνε στα ξενοδοχεία να τους πούνε να συμμαζευτούν εκεί που πρέπει και στα beach bar να μείνουν στα όρια που καθορίζονται από τα ενίκια. Και επίσης την κτηματική υπηρεσία να τις πούμε, φιλαράκι, μην νοικιάζεις άλλο, διότι άμα τα κάνετε όλα beach bar δεν θα υπάρχει τρόπος να πάει κάποιος, ένας Σέρβος, ένας Βούλγαρος, ένας Ρουμάνος με μια ομπρέλα, από αυτή που πήρε από το Μασούτη την ομπρέλα, να πάει να τη βάλει εκεί, να πάει, κάτσε, θα καεί ο άνθρωπος, δηλαδή θα έρθει στην Ελλάδα και θα πει ανάθεμα την ώρα, κάηκα, και δεν θα ξαναπατήσει. Λοιπόν, ζούμε από τον τουρισμό. Καρντάσια, ζούμε από τον τουρισμό. Αν δεν ήταν ο τουρισμός, θα έπρεπε να βάλουμε και άλλα στάρια, να αρμέξουμε και άλλες αγελάδες, ας κάψουμε κανένα βουνό, μπας και βγάλουμε νικέλιο, κάδμιο και άλλα. Καρδάσια, ζούμε από τον τουρισμό, πρέπει όμως να βάλουμε και κάποιο όριο, και επίσης σε αυτό το όριο πρέπει να υπάρχουμε εμείς, να υπάρχουμε εμείς βέβαια.
0: Για να υπάρχουμε εμείς πρέπει να αναπτυχθεί και ένα θαλάσσιο μέτωπο της προκοπής, δηλαδή το καλοχώρι Αγγελοχώρι να αρχίσει σταδιακά, πέρα από κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει δυτικά, να το βλέπουμε να αναπτύσσεται. Έχουμε μείνει ακόμα σε επίπεδο προεδρικού διατάγματος. Δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί αυτό το περίφημο περιβόητο προεδρικό διάταγμα για χρήσεις γης, για το που θα εγκατασταθεί, ποιος, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, ποιες περιοχές έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς, κάτι το οποίο, κάποια δραστηριότητα.
1: Βέβαια, δεξαμενές καυσίμων.
0: Ναι.
1: Η έξοδος από το λιμάνι.
0: Ναυπηγείο.
1: Ναυπηγείο.
0: Υπάρχουν δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ας πούμε, που μπορεί να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πραγματικό χρυσορυχείο τη θαλάσσια ζώνη της και σε μια πραγματική όαση για τους κατοίκους της και τους επισκέπτες της. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Βλέπεις την Αθήνα. Πας στην Αθήνα, ντρέπεσαι, φεύγεις. Φεύγεις. Διότι πας, κατεβαίνεις κάτω στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Φάλιρο, σε περιοχές οι οποίες είναι στο Θεό οι αξίες πια της γης, και ντρέπεσαι. Και έρχεσαι εδώ πέρα και είσαι τσαλιά, βράχους, πεταμένα, παρατημένα κτίρια, κτίρια του 1960, κάτι ταβέρνες για απόμαχους,
1: γεγόμενες,
0: ναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Θυμάσαι την Αφροδίτη στο Καλοχώρι.
0: Μπαγκλαντές. Λοιπόν, ό,τι να είναι εγκαταστάσεις. Και καταλαβαίνεις ότι αν εξαιρέσεις το κομμάτι της Νέας Παραλίας, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Νέας Παραλίας, όλο το υπόλοιπο είναι γιούχου. Όλο. Και λες, γιατί δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό? Θέλουν να τα κάνουν το κράτος. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα το κράτος, αδερφέ. Δεν γίνεται. Άμα θέλεις Μαρίνα, θα τη δώσει ιδιώτη. Εκεί στην Καλαμαριά έχουν ψοφολογήσει. Δεν θέλουν ιδιώτη. Φάει τη Μαρίνα έτσι, έχει μέσα τις παράγκες.
1: Κομμουνιστές είναι όλοι αριστεροί.
0: Όχι, θα τους κάνει real estate, λέει, και δεν θέλουν. Ναι, και έχουν προσφύγει. Ας προσφύγουν 50 χρόνια. Μπορούνε. 50 χρόνια. Το ζήτημα είναι πού πας. Έχεις. Αφού δεν έχεις, εδώ για παλωτριώσεις της πόντου περιμένανε 30 χρόνια τους θα δώσει το κράτος. Ταχιάως.
1: Δεν θα σε αφήσουν να περάσει στην Καλαμαριά, γράφει. Τώρα welcome κάνω. Everybody except Διαμαντίδης.
0: Θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει.

0: συνειδητοποιήστε αν ξεμπλέξαμε στις 40 εκκλησίες λίγο πίσω. Αγαθουπόλεος και δάσος έμπλεξε εκεί μια ανταλίκα μεγάλη και δεν ξέρω πώς θα έχετε ξεμπλέξει, ειδοποιήστε παρακαλώ. Ενώ μαζί η παρέτσα του arfes.gr και Ράδιο Θεσσαλονίκη σε όλη την ακτίνα ακρόασης από τη Λίμνο, τον FM 100, το Δημοτικό Πολυγύρου στις 90,8, νωρίς το πρωί τον στάτους της Αλεξανδρούπολης και δυτικά στους 99 το ελεύθερο ραδιόφωνο της Κοζάνης. Σας εύχομαι καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Εξαιρετικά έφαγα και σε πολύ καλές τιμές.
2: Στο παράδεισο πήγα.
1: Εσύ πώς έφαγες?
0: Στη Σκύρο, ναι. Μια χαρά. Και το ωραιότερο ήταν όταν ένα βράδυ, επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες, είπα να μείνω απέναντι από την Κύμη πίσω σε ένα χωριό. Χωριό. Και επειδή αργήσαμε λίγο, είναι και το δίκτυο μπερδεμένο στην Εύβοια. Λοιπόν, ήταν ένα ταβερνάκι μέσα στο χωριό. Το χωριό με στενάκια έτσι ψηλά πάνω στο βουνό, χωμένο μέσα στις πρασινάδες της Εύβοιας. Πήγα σε ένα ταβερνάκι και απέναντι, το οποίο μου φαινόταν ότι κανονικά θα είναι κλειστό. Λέω, άνοιξαν όμως οι άνθρωποι. Μια οικογένεια λοιπόν έκανε πραγματάκια εκεί. Το βράδυ μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. 6-7 τραπέζια, 20-30-40 άνθρωποι έκατσαν να φάνε εκεί καλοκαιράκι σε μια μικρή αυλίτσα από κάτω, κάτι φυλώματα κτλ. Και πληρώνουμε λογαριασμό 4 άνθρωποι. Ήπιαμε και ένα ντόπιο κρασί εκεί λευκό από άσκο. Ναι, γιατί τα εμφιαλωμένα κρασιά δεν τα πλησιάζει πια στα εστιατόρια. Και στο τέλος ο λογαριασμός μου φάνηκε το 1/3 από αυτό που θα πλήρωνα. Το 1/3. Και σκέφτηκα το εξής. Έχει καιρό που το κάνω βέβαια και το κάνω εσκεμμένα και δεν το κάνω θυμικά. Φύγετε από τις παραλιακές ζώνες όπου τα πάντα είναι ακριβά και πηγαίνετε να φάτε σε ταβερνίτσες σε 20 χιλιόμετρα από την ακτή. Ανεβείτε πίσω, πηγαίνετε στα χωριά, ενισχύστε τις ταβερνούλες, μπας και κρατήσουμε και κανέναν άνθρωπο ο οποίος στα 20 χιλιόμετρα και 15 χιλιόμετρα βάθος από την ακτή, στην οποία έχουν πλακώσει 500 Βούλγαροι, 800 Σέρβοι, 400 Ρουμάνοι, 15 Τούρκοι και καμιά 500 δική μας. Μπας και κρατήσουμε λοιπόν στο χωριό πιο πάνω, στα 20 και 15 χιλιόμετρα, τι είναι, 1/4. Μπας και κρατήσουμε κάτι ζωντανό. Και αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει μια ταβερνούλα έχει και 5 προβατάκια παραπάρα, είναι ο ξάδερφός του, και κρατήσουμε και καμιά οικογένεια νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Αλλιώς όλοι θα συνοστιζόμαστε στις καλύβες όπου οι μάγκες έχουν δώσει δόμηση και κτίζουν κοτέτσια. Μέσα στο κοτέτσι μένουν 15 άνθρωποι ενώ χωράνε 3 και 4. Και στην παραλία μετά ψάχνει η πλέμπα να βρει πού θα μπήξει την ομπρέλα.
1: Και οι 15 στείλουν και ομπρέλες.
0: Ναι, σε 7 η ώρα.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 355 54.
8: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
9: Φίλοι, τι μέρα έχουμε!
10: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
9: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
10: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
11: BMW,
12: Mini Cooper,
11: Volvo,
12: Volkswagen,
11: Audi,
12: Seat,
11: Skoda.
12: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
11: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
12: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
11: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
12: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
11: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
12: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
11: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
12: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
11: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
12: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
11: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
12: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
11: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Περιοχή Fix στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Θερμοκρασίες έως 39 βαθμοί σήμερα και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Έως το τέλος της εβδομάδας η έντονη ζέστη. Τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Θερμοκρασία τοπικά μέχρι και 38 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Μέχρι 35 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έργον Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
9: Στη σειρά σου καλέ.
8: Άσε τα ου και ου σε μένα.
9: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: παύλα showroom.gr.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

0: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Τι κάνει ρε παιδιά έξω? Είναι κανείς εδώ? Για να ανοίξω γραμμές. Κάτσε ρε Χριστό. Και Δημήτρη εδώ είστε? Για να ανοίξω λίγο γραμμές. Να στείλουμε θερμούς χαιρετισμούς όσους ακούνε από το ράδιο Γαλαξίας στις Σέρες, στο Σιδηρόκαστρο, στους 92,1. Όσοι μπαίνετε στα αυτοκίνητα δηλαδή, ακούτε και στο σπίτι, αγαπητέ φίλε, εκεί στο Χωριουδάκι, στο Στριμώνα, καλημέρα και καλό πρωινό. Και περιμένω να μου πάρετε τηλέφωνο να κάνουμε κουτσομπολιό λίγο και πολιτική συζήτηση. Φαγώθηκαν τώρα γιατί ο Τσίπρας έρχεται πιο μπροστά από τον... Κοιτάξτε, να σας πω, έχει δίκιο... Α, θα σας τα πω σε λίγο, ένα λεπτάκι λίγο. Κύριε Διαμαντίδη, σας παρακαλώ, μην ξυνίζετε τα μούτρα σας μόλις ακούτε Τσίπρας.
1: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο, επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. 2310-88-9879 ή στο nyc.gr.

0: είστε εξαφανισμένοι όλοι, έτσι, εντάξει. Την κάναμε, την κάνατε. Καλώς, φεριό, βράζει ο τόπος, παιδιά. Ανοίγω γραμμές για μια καλημέρα, αν έχετε όρεξη. Θερμούς χαιρετισμούς στα παιδιά στο Γαλαξία, στις Σέρες και στα μικρά χωριδάκια που μ' ακούτε. Όσοι φύγατε για να γλιτώσετε από μια πόλη και πόλεις που βράζουν. Δηλαδή σήμερα βράζει και η Κοζάνη, βράζει και η Λίμνος, χαμός. Πολύ ζέστη παντού. Γραμμές είναι ανοιχτές. Ρε εσείς ακούει κανείς, Διαμαντίδη, μόνο εσύ. Εγώ ακούω εσένα και ο Καλτσάς εμένα. Έχουν εξαφανιστεί όλοι. Ανοίγω γραμμές για μια καλημέρα. 2-3-10-2-43-900 και 2-3-10-2-67-38. Καλά τώρα, μην στέλνετε μηνύματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, στείλτε, αλλά τέλος πάντων, ξεχάσουμε να μιλιόμαστε. Στο τέλος θα γίνουμε σαν να είμαστε ξένοι μεταξύ μας, οι οποίοι που και που, για λόγους κοινωνικούς ή άμα έχουμε κάνα μεγάλο ζόρι, επικοινωνούμε. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ας πάρω λίγο τις γραμμές. Ο Άδωνης είπε το Τσίπρα παλιόπεδο, ναι. Κυρία μου.
1: Σερούλη, από τον ομό Σερώνη, Αθηνά είμαι.
0: Σε ευχαριστώ, Αθηνούλα. Κάνει πολύ ζέστη.
1: Καλημέρα, μας έλειψες, πατερούλη. Την
0: κάνει πολύ ζέστη, Αθηνά.
1: Ναι, ναι, φοβερή. Ωραία. Ακόμα και στο χλαδοχώρι θέλουμε air condition στα σπίτια μέσα.
0: Άκου να δεις, στο χλαδοχώρι air condition.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν έχετε κάποιο υπόγειο από κάτω, από πίσω μεριά που το σπίτι ανεβαίνει στην ανηφόρα.
1: Τα υπόγεια ακόμα βράζουν από κάτω.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αφού δεν έπαιξε προχθές μια ψυχάλα και χθες το βράδυ δυο λεπτά ψυχάλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Για να δω ποιοι είστε στην παρέα. Σας περιμένω στο τηλέφωνο. Δεν πάρτε καν τηλέφωνο, Νομίζω ότι μιλάω μόνος μου. Α, δεν με πειράζει. Μπορώ να μιλάω και μόνος μου λίγο. Για. Σας περιμένω στα τηλέφωνα. Ναι, τι ήχος ήταν αυτός περίεργος, παρακαλώ. Καλημέρα. Τι να, να κλάψετε από χαρά, γιατί.
2: Σ' αγαπώ.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ. Το μικρό σου.
2: Βικτώρια, και yeah. Είμαι Σερέα, Ανταντάν Παπαντάλ.
0: Σερέα.
2: Ναι, αλλά μένω εδώ πολλά χρόνια.
0: Ναι. Είσαι ευσυγκίνητη από ό,τι καταλαβαίνω. Άκου μια. Προφανώς είσαι μόνη σου.
2: Εδώ δούλευα, ήμουνα νοφηλέστρια.
0: Ναι, αλλά έχεις πάρα πολύ δυνατά το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για να την ακούσουμε.
2: Κοντά στο τηλέφωνο είμαι.
0: Έτσι, σαν να φιλιόμαστε, ρε παιδί μου, σαν να είμαστε αγκαλίτσες, έτσι και φιλιό.
2: Μακάρα με φιλούσες. Εγώ είμαι γριά.
0: Δεν πειράζει, γιατί. Τι θα πει.
2: Δεν ακούγεται το τηλέφωνο μου, είναι χαλασμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού βρίσκε, πού σε βρίσκω.
2: Στην κάτω τούμπα κάθομαι.
0: Σου στείλω ένα φυλάκι.
2: Να
0: έτσι, μπράβο. Έναν άνθρωπο να πούμε μια κουβέντα. Έναν άνθρωπο να πούμε μια κουβέντα. Σε ευχαριστώ, Βικτώρ.
2: Έχω πρόβλημα υγείας και δεν μπορώ. Τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να, άκουσε μια μουσικούλα καλά, λίγο. Λοιπόν, Βικτώρια, σου στέλνω αυτή την ωραία μουσική και θέλω να γίνεις πουλάκι μαζί μου, να πετάξουμε. Μη με διακόπτεις. Θέλω, άκουσέ με, μόνο θέλω να μ' ακούς. Δεν θέλω όμως να μιλήσεις μέχρι να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Βικτώρια, θα γίνω πουλάκι λοιπόν έτσι αυτές τις μεγάλους ζουγλάρους που έχουν μεγάλο άνοιγμα φτερών και θα πετάξουμε, πού να πετάξουμε, να πετάξουμε από την Αλόνισο στη Σκόπελο, πλάγια από τον Παγασιτικό, να βγούμε εκεί από το Τρίκερι και να κατεβούμε στην Κυραπαναγιά. Είσαι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα. Άνθρωποι μονάχοι, έτσι είναι, μέσα στην πόλη, παγιδευμένοι στους τέσσερις τοίχους. Και όσοι μόνοι, μεγάλης ηλικίας ή με δυσκολίες, μακάρι να μπορούσα να σας πετάξω στον κόρφο μου σε ένα ωραίο ταξιδάκι με ένα πλοίο μιας γραμμής όπου ακούς δίπλα σου οικογένειες με παιδιά να τρέχουν και οι μανάδες να μαλώνουν τα μικρά να μην κάνουν φασαρία, ένα ζευγάρι με ένα σκυλάκι στο πλοίο για το νησάκι ή τη γραμμή απέναντι. Καλή σας μέρα. Αφιερωμένη μουσική μου στους μοναχικούς, σε όσους που δεν το επέλεξαν και ξέμειναν.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Θα ήθελα να πω στον Στέφανο μια πολύ μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, γλυκητάτη.
1: Και νομίζω ότι ο Στέφανος ο Διαμαντόπουλος, ο κύριος Διαμαντόπουλος, αυτόν το μήνα πρέπει να είχε γενέθλια ή έχει.
0: Να τα ξεχάσουμε τα γενέθλια οι άνθρωποι,
1: λοιπόν,
0: που μεγαλώνουν
1: την
0: ονομαστική τους εορτή να θυμούνται και όχι τα γενέθλιά τους. Ευχαριστώ πολύ και καλή σου μέρα, καλό πρωινό.
1: Αλλά θα ήθελα, Στέφανε, αν θέλεις και εκτός να σου πω δύο κουβεντούλες.
0: Όχι, θα με πάρεις μόλις παίξω διαφημίσεις.
1: Έγινε, αγόρι μου, καλό.
0: Σε ευχαριστώ, με είπα αγόρι μου, πω, πω, παιδιά, έχω πέρασει. Καλημέρα, κοριτσάκια, μικρά και μεγάλα δεν έχει σημασία. Είναι ωραίο να φλερτάρουμε στο ραδιόφωνο σαν τον έρωτα τον πλατωνικό, ε? Θυμάστε που το λέγαμε κάποτε? Αυτός ο ανεκπλήρωτος, ονειρικός, γεμάτος όλες τις διαστάσεις και άλλα πολλά. Ευχαριστώ για την καλημέρα. Στείλτε και μηνύματα, εντάξει, εντάξει. Μαλώνω με τα μηνύματα, ναι.

0: θυμάμαι πόσα ωραία πέρασα. Μα η ζωή δεν είναι τι θυμάσαι, είναι τι ζεις και τι θα ζήσεις.
1: Εγώ το αντίθετο θέλω να σου πω. Το αντίθετο.
0: Δηλαδή,
1: πόσο ωραία περνάω, με ξέρεις καλά, έχω δραστηριότητες, δεν είμαι κανένας γερούκλαφας έτσι να με
0: το παστινάκι
1: στα καφενεία και στα αυτά.
0: Να μας κοροϊδεύει ο Διαμαντίδης εδώ, δεν είσαι για απόσυρση. Όχι έτσι, γιατί μας δουλεύει ο Διαμαντίδης ότι είμαστε για απόσυρση.
1: Όχι, δεν είμαστε για απόσυρση. Στο Θεού. Αυτό λέω. Αλλά ξέρεις τι καλά έχει. Εγώ τώρα έχω ένα εγγονό. Περιμένω πώς και πώς θα αρχίσει να μιλάει.
0: Άστα, άμα έχεις εγγονό δεν έχεις σεξ. Άντε καλημέρα, γεια.
1: Κάτσε βρε να σου πω.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Θα με καταδικάσεις. Σε παρακαλώ.
1: Του χρόνου τέτοιο καιρό θα μιλάει. Άμα μου πει χρόνια πολλά από αφού, τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου εγώ.
0: Τι να σου πω, βρε παιδί μου, πώς καταδύσαμε έτσι, όσοι μεγαλώσαμε. Αυτά είναι τα χάλια σας. Όσοι περάσατε τα 60, ζείτε για τα εγγόνια, καταστρέψατε για τη χώρα, καταλαβαίνεις.
2: Ακούς βρε Νίκο, τι σου λέω.
0: Νίκο, ευχαριστώ. Πάρτε τηλέφωνο να γελάσουμε λίγο. Πάρουμε μια ανανάσα, έχει πολύ ζεστή μέρα σήμερα. Και χθες και τις προηγούμενες μέρες καταλαβαίνω. Και υπάρχει μια απόδραση, μια ειδικά τα μεσημέρια. Μακάρι να βρούμε μια ανάσα κάπου σε μια γωνίτσα και το βραδάκι να μαζευτούμε φίλοι σε ένα ταβερνάκι, σε ένα μαγαζάκι, στο σπίτι ή έξω που έχει δροσιά. Στην πλατεία. Ξεχάσαμε την αξία της πλατείας. Ξεχάσαμε την αξία της πλατείας. Ναι. Καλημέρα. Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά, ωραία,
0: είστε ωραία εκεί απέναντι μας, βλέπετε ρομαντικά.
3: Βεβαίως.
0: Μήπως βαρεθήκατε εκεί να είστε μόνοι σας,
3: Γιατί...
0: Ξέρετε τι να κάνετε, να φύγετε εσείς από το σπίτι, να μας δώσετε το σπίτι για μια μέρα και να έρθετε να σας φιλοξενήσω εγώ στην Επτάλοφο.
3: Ευχαριστώ.
0: Και
3: Σάββατο, το φως του Πεκαριού στο Δίον.
0: Πότε έχουμε Πανσέλινο την Παρασκευή? Το Σάββατο στο Δίον έχει συναυλία.
3: Η ώρα, συναυλία βέβαια.
0: Ποιος?
3: Οργανισμός του Δίον.
0: Ποιος τραγουδάει, ποιος?
3: Πρέπει να περιμένετε λίγο για να σας πω ένα λεπτό. Όποιος τραγουδάει, θα σας πω αμέσως. Γιατί δεν είναι αυτογνωστή, ας πούμε, και τα λοιπά. Τραγουδάνε οι πρόσφατα Γιαννίδη τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Παπαργυρόπουλος και τα άλλα τραγούδι.
0: Μάλιστα, καλώς. Στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο του Δίων. Εδώ το Δίον του Διός. Πώς θα το κλείνουμε αυτό, ρε Δημήτρη? Ευχαριστώ, αγαπητέ μου.

0: εννοώ, δεν εννοώ. Μισό λεπτό, ρε ξυπνάκια κι εσύ. Τόσο χαζός είμαι να μην ξέρω πώς κλείνεται ο Ζεύ Στουδιός. Το δύο, το θέατρο, το θέατρο.
1: Δύο.
0: Καταλάβω, το θέατρο, το ουδέτερο είναι το θέατρο του δύο.
1: Του δύο.
0: Του δύο.
1: Του δύο. Το δύο του δύο.
0: Ο Ζεύ Στουδιός εννοείται.
2: Το δύο είναι και το δύο.
0: Σωστά, μην ξεχάσουμε τη δοτική, σε ευχαριστώ.
2: Μπορεί να είμαστε τσομπάνι, δεν ξέρω κάτι ξέρουμε.
0: Καλώς το τσομπάνι, λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Με την ευκαιρία του Οδυσσέα, αυτός ο τύπος και η ταινία έχει ξεσηκώσει μια σειρά από περιέργειες οι οποίες τροφοδοτούν τα δίκτυα και ιδιαίτερα περιγραφές της Οδύσσειας και σε ό,τι αφορά κριτική ταινίας αλλά και ιστοριούλες που αφορούν τμήματα, ραψοδίες, τον Τροϊκό πόλεμο, την εξέλιξη της ιστορίας, τον Όμηρο, αυτό το συγκλονιστικό για το παγκόσμιο, για την παγκόσμια λογοτεχνία, είναι, ξέρετε, σαν να όλα ξεκινούν από τον Όμηρο και κάνα δύο-τρεις θρύλους στις Μεσοποταμίες και της Κίνας που είναι, και των Ινδιών που είναι πολιτισμοί παλιοί. Έχει ξεσηκώσει λοιπόν και ψαχνόμαστε δεξιά και αριστερά. Προχθές είδα μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, animation βέβαια, στην οποία κάθεται...
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-3707 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
8: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
10: Για την αποτρίχωσή σου, έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Μεγάλους, απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κυλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Κυλκής. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κυλκής, Αναπτυξιακή Κυλκής.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
0: Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντίδη. Σας αφιερώνω την τρυφερότητα ενός τραγουδιού, την οποία θα το κρατήσετε σαν ένα ωραίο δωράκι, μια ωραία στιγμή της ζωής σας, όταν σε ένα κορίτσι θα πείτε ωραία λόγια. Καλημέρα κυρίες μου, σας ευχαριστώ για τα γλυκά λογάκια. Σας ανταποδίδω για λογαριασμό όλων των αρσενικών της παρέας σου.

0: Γεια σου Πασχάλη μου, γεια.
1: Σ' αγάπησα κρυφά.
0: Στην παρέα στο Σιδηρόκαστρο. Θερμούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ που μας ανακαλύψατε ή μας θυμηθήκατε από τα παλιά.
1: Και για να κάνω πιο γλυκό.
0: Η παρέα η δική μας, ακροατές, εμείς, κατά καιρούς και διαστήματα στα μικρόφωνα και στο δίκτυο, είμαστε άνθρωποι που ζούμε την καθημερινότητά μας φροντίζοντας τα απαραίτητα και αναγκαία και ζητώντας, διεκδικώντας και ταυτόχρονα απολαμβάνοντας τις καθημερινές μας στιγμές. Η περίοδος της έκθεσης για την Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι μια συγκλονιστική περίοδος, η οποία βέβαια έχει και τις αντιθέσεις της, έχει και τις δυσκολίες της. Η έκθεση, όπως και η κυβέρνηση αποφάσισε μετά από ατέλειωτο χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων, ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων, ιδεών και διαγωνισμών αρχιτεκτονικών και προτάσεων και κεφαλαίων για την αξιοποίηση αυτού των 200-300 στερμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η έκθεση μπαίνει σε μια άλλη εποχή και ελπίζω σταδιακά από του χρόνου, με το καλό, να μπούμε σε μια διαδικασία όχι μόνο ανάπλασης αλλά αναδημιουργίας και του χώρου και των συνθηκών και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και εμείς την έκθεση. Η έκθεση μέχρι πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, αποτελούσε ένα ζωτικό όργανο της πόλης, το οποίο σταδιακά πέρασαν τα χρόνια και έχει ατονίσει, έχει χάσει τη δυναμική του, δεν ανεβάζει πιέσεις, δεν ανεβάζει εντάσεις και γι' αυτό ήρθε η πολιτεία, το κράτος και οι κυβερνήσεις να χειροκροτούν τον εαυτό τους και η αντιπολίτευση μετά να έρχεται να καταδικάζει τις κυβερνήσεις που χειροκροτούσαν τον εαυτό τους. Σκέφτηκα, επειδή ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, αποφάσισε να έρθει πιο μπροστά και να περιγράψει ένα πρόγραμμα που ετοιμάζει στο καινούριο του κόμμα, προσπάθησα να σκεφτώ αν είναι σωστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας ή είναι αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης και οι άλλοι ή και ο Άδωνης με τα χαρακτηριστικά του έτσι.
2: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου το εξήσω γιατί. Η ΔΕΤ έχει μια χορογραφία, κάποιους ναι. κανόνες.
3: Έτσι, ναι.
2: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
3: Mm-hmm.
2: Δεν έχει σκεφτεί κανένα να τους παραβιάσει. Οι πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, οι πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
3: Να βγω πρώτος.
2: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπεδο.
0: Λίγο. Μισό λεπτά, γιατί αυτά τα θέσφατα πολλές φορές μπαγιατεύουν κιόλας. Δηλαδή, άμα πια. Πρώτα απ' όλα η κεντρική έκθεση έχει χάσει την αξία της, έχει γίνει ένα κυβερνητικό τέτοιο, πώς το λένε, μια πασαρέλα κυβερνητική, έρχεται οι κυβερνήσεις και πληρώνουν λεφτά να κάνουν πελίπτερα, να προβάλλουν τον εαυτό της και κάποιες άλλες δραστηριότητες, ό,τι μας απέμεινε. Τώρα έρχεται ο Τσίπρας και λέει εγώ θα έρθω πιο μπροστά από το Μητσοτάκη. Τους τις πάει δηλαδή. Τον αποκαλεί... Τον αποκαλεί ο Άδωνης, το λέει παλιόπεδο. Δηλαδή πάντα ήταν λέει ένα παλιόπεδο.
2: Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει.
0: Λοιπόν. Σκέφτηκα λοιπόν το εξής. Φανταστείτε. Να μην κάνουμε, αφού θα σταδιακά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα περίπτερα,

0: οργανισμός θα είναι στον αέρα σε λίγο καιρό. Θα πάρει κάποιο διάστημα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα προχωρήσει η ιστορία. Ελπίζουμε σύντομα και γρήγορα, όπως πάει ο περιφερειακός. Ελπίζουμε. Λοιπόν, σκέφτηκα το εξής. Να πούμε ρε παιδιά, να μας αφήσετε η κυβέρνηση να έρθει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Οι αρχηγοί των κομμάτων να έρθουν που έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά αυτή τη συνεντεύξη τύπου, νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός της χρονιάς. Και πρέπει η Θεσσαλονίκη να κάνει τα πάντα για να το κρατήσει. Και θα παρακαλέσω πολύ τους εκάστοτε κυβερνητικούς να το σκεφτούν από το που λέω, να χαρίσουν για μία φορά όλο το χρόνο τη ζωή στη δεύτερη πόλη της χώρας, που τυχαίνει να είναι η Θεσσαλονίκη, να χαρίσουν αυτό το δυναμικό, το πολιτικό δυναμικό που βγαίνει μέσα από την παρουσία του Πρωθυπουργού κτλ. Και τα υπόλοιπα να μην ανεβεί κανένα, μόλις φτιάξουμε τα πρώτα εκθεσιακά, να μην ανέβει κανένα υπουργείο επάνω. Ούτε η πυροσβεστική, ούτε η αστυνομία. Ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το Υπηχοδέ. Πάλι αυτό το Υπηχοδέ που είχε λεφτά, παιδιά. Δηλαδή το παλιό, το σημερινό, όπως λέγεται σήμερα το τέτοιο, υποδομών. Να μην ανεβεί καθόλου. Ο Δήμας δηλαδή και οι υπόλοιποι. Καθόλου, να μην έρθουν εδώ καθόλου. Αν θελήσουν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, μια άλλη στιγμή. Αλλά να μην έρθουν καθόλου, να μας αφήσουν να κάνουμε μια έκθεση που θα έχει το πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά να μην έρθει η κυβέρνηση. Βέβαια δεν ξέρω αν θα βγει η έκθεση σε αυτή την περίπτωση, γιατί τα χώνουν αυτοί τα αθηναϊκά, έτσι, το γραφειοκρατία, βρίσκουν και αυτή μια ευκαιρία, ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη που είναι εξωτική, δεν είπα ερωτική, πηγαίνουν ας πούμε στο Μαμαλούκα και πληρώνουν ένα κάρο λεφτά, πηγαίνουν στο Εφταθάλασσες, τώρα άνοιξε και το κλωσάρ επάνω ας πούμε για να φάστερεις ένα κατοστάρικο το άτομο μες στο νερό. Λοιπόν, κάπως πρέπει να τροφοδοτήσει ο κρατικός μηχανισμός που τα μαζεύει όλα τα λεφτά στην Αθήνα, να δώσει ρε παιδί μου και στη γύρω γύρω κανένα φράγκο, να κυκλοφορήσει κανένα φράγκο. Έτσι δεν πάνε σε επτά θάλασσες τώρα, έτσι.
1: Πάνε. Ο υπουργός πάει.
0: Πάει ο Μητσοτάκης, πάει σε επτά θάλασσες. Ναι. Απέναντι, δίπλα από τις επτά θάλασσες, ποιο είναι το. Στη γωνία. Πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Ακριβά βέβαια. Μαγαζιά. Δεν. Πάρε παιδί. Το σκεφτόμουν δηλαδή. Τώρα που άκουγα τον Άδωνη να το λέει αυτό, να το λέει παλιόπεδο.
2: Πάντα ένα παλιόπεδο. Ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει.
0: Δεν μπορούν να το συμμαζέψουν. Το Τσίπρα. Δηλαδή τους κάνει μαμουνιές. Πάει, πάει. Κάνει κάτι μαμουνιές. Δεν μασάει με Χριστό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ικανός πέρα από τις μαμουνιές να κάνει και άλλα πράγματα. Μακάρι να είναι. Πάντοτε οι ευκαιρίες οι νέες είναι ανοιχτές στη δημοκρατία. Λοιπόν, πώς τον είπε? Τον είπε.
2: Πάντα ένα παλιόπεδο. Ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΤ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
0: Περί χορογραφίας. Ελάτε να χορέψουμε ένα blues με την κυβέρνηση.

0: μου ο Χρήστος ο δικηγόρος, μου λέει για πες αυτούς που φεύγουν από ένα κομμάτι και πηγαίνουν στο άλλο. Που το λέει παλιόπαιδο το Τσίπρα, δηλαδή εμείς τι πρέπει να πούμε για αυτούς που φεύγουν. Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Εκεί στη ζώνη, Δημήτρη, εκεί στη ζώνη του Λυκόφωτος των κομμάτων, μεταξύ Σκύρας και Χάριβδης και του κάτω κόσμου των κομμάτων, έχουν μετακινηθεί το τελευταίο διάστημα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, από το αναριστερά στο κέντρο, όχι από εδώ, όχι από εκεί, όχι Φευγάτη, όχι Λοβέρδη, όχι... Έχει γίνει ένας χαμός, όλοι αλλαξοκολλιές κάνουν στα κόμματα. Κατάλαβες. Χρήστο, σταμάτα, δεν σε ακούω πια. Λοιπόν, για πες μου, Δημήτρη, τι θέλεις να πεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα σκηνικό το οποίο είναι 70 χρόνια. Εντάξει, τώρα, μετά τη μεταπολίτευση και ειδικά μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, επικράτησε μια εθιμοτυπία, ας πούμε, να έρχεται πρώτα ο πρωθυπουργός και μετά να ακολουθούν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μπορώ να σας πω, ναι, μπορώ να σας πω και πολλές περιπτώσεις που δεν κρατήθηκε αυτό το...
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν έκοψε τη συνέντευξη που δεν πάτησε το πόδι του εδώ.
1: Λοιπόν, άρα εντάξει, η 70 χρόνια σίγουρα δεν είναι, μην πάμε τόσο πίσω. Μπορώ να σας πω ότι μάλιστα αυτό το σκηνικό που επικρατεί, το πολιτικό στη ΔΕΘ, είναι ένα σκηνικό το οποίο πλήττει τη διοργάνωση, αν καθίσω να το σκεφτώ αμιγώς εμπορικά και επαγγελματικά.
0: Από την περίοδο του Σιμίτη έχουμε συγκεντρώσει και διαμαρτυρίες.
1: Εξαφανίζονται οι Θεσσαλονικοί στο πρώτο Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είδατε.
1: Έτσι. Τώρα να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
0: Έρχεται η Αθήνα, φεύγουμε εμείς δηλαδή.
1: Από την άλλη, θέλεις να δώσεις αξία σε έναν θεσμό και δίνεις αξία και στην πόλη. Από την άλλη, μετράς όμως και συνέπειες. Είναι μεγάλη συζήτηση και έχει οπαδούς και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Εκείνο που πρέπει να κρατάμε είναι το καλό της πόλης και του θεσμού. Αυτό πρέπει να μένει στο τέλος.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το καλό της πόλης, είναι το καλό της περιφέρειας.
1: Της περιφέρειας,
0: ναι, έτσι πόλης, εννοείται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα, ας πούμε, είναι προεκλογικό όλο το σκηνικό.
0: Ναι, καλά κάνει, ας έρθει πιο μπροστά. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, γκουντούρτισε που λέμε ποντιακά ο Άδωνης.
2: Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
0: Έτσι, ναι.
2: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Να αφήστε τον Τσίπρα να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν χάθηκε. Ο πρωθυπουργός είναι πάντοτε ο πρωθυπουργός. Έχει στα χέρια του όλο το. Η αντιπολίτευση τι να πει. Το πολύ πολύ να πει κανένα πρόγραμμα. Εντάξει. Θα φορέσει ωραίο κουστούμ. Εντάξει. Θα δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα παρακαλούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μην μας ταλαιπωρήσει πολύ, εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Οι Αθηναίοι έχουν κρατήσει για τον εαυτό τους και το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτεμβρίου στις εταιρείες, δεν βρίσκεις κανέναν. Όλοι έχουν ξαφανιστεί. Παίρνεις τηλέφωνο, λες παιδιά, έχετε αφήσει ένα λογαριασμό ανοιχτό εδώ πάνω, στείλτε τα λεφτά. Δεν είναι δηλαδή το λογιστήριο που ξέρεις. Πότε γυρνάτε, παιδιά? 15. Και έρχονται εδώ πάνω για να κάνουν εξωτικό τουρισμό. Είναι η Θεσσαλονίκη πολύ ωραία, ειδικά άμα πας πάνω στο Κλοζάρι πάνω τώρα. Αν και κάνει πολύ ζέστη τώρα στις ταράτσες. Αμάρε παιδιά, τι μας έχει πιάσει με αυτές τις ταράτσες. Λοιπόν, πού άλλο να πάμε? Τέλος πάντων, πού να πάμε ρε παιδιά? Στην Καλαποθάκη, στη γωνία από κάτω, ποιο είναι? Τα Γράδα, ναι. Απέναντι στη γωνία και εκείνο είναι ωραίο, εκείνο είναι μπαράκι. Απέναντι είναι μια πρεσβεία.
3: Ναι.
0: Πιο πάνω, όπα, για δες λίγο πού θα πάμε, Διαμαντίδη. Εφόσον είσαι του κρατικού μηχανισμού, υποτίθεται δεν είσαι, λέω. Παρακαλώ να πληρώσεις το λογαριασμό με την κάρτα. Εντάξει.
1: Μόνο κάρτα τιμολόγιο. Τιμολόγιο.
0: Λοιπόν, αυτά. Κουτσομπολιό, ε. Τι άτιμος είναι αυτός ο Άδωνης, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι. Τι γλώσσα, ρε παιδιά. Μη σε πιάσει το στόμα του είναι. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. άλλος όμως ο Πονηρούλης, ε. Τσάκ. Δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις το κεφάλι. Σάκ, την κάνει την κουτσουγγέλα.

0: Κοιτάξτε λίγο κόλλησε ο υπολογιστής μου. Τι είπες εσύ, Δημήτρη?
1: Έλεγα ότι η φετινή ΔΕΘ έχει προφανώς εντονότατο προεκλογικό χρώμα και άρωμα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβουμε ότι η διοργάνωση έχει χαρακτηριστικά γιορτής για την πόλη και την περιφέρεια. Προφανώς οι πολιτικοί ας προσέλθουν να πούν ό,τι είναι να πούν, αλλά πρέπει να προσέξουν όλοι οι πολιτικοί ότι ο κόσμος πιθανώς να μην ακούει αρχές Σεπτέμβρη και πολύ.
2: Έτσι πως πάει ο καιρός.
1: Έτσι.
2: Κουφαμάρα.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή αποστροφή. Μπαγιατήλα, ξυνήλα. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, πιάνεις κουβέντα σε ένα τραπέζι με φίλους, συγγενείς. Και το τραπέζι αυτό μεγαλώνει, διότι ήρθαν κι άλλοι. Και τυχαίνει, πιάνεις μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καλά. Είναι με τη γυναίκα του, έχει και ένα παιδί, είναι 35-40 χρονών. Τώρα ξέρεις, κάνουμε και πιο μεγάλη παιδιά. Άρα είναι κανείς 40 χρονών και έχει ένα παιδί 2-3 χρονών. Ας πούμε, υποθέτω έτσι. Ένα ζευγάρι. Και λες, ας πούμε, εσύ ενδιαφέρεσαι, επειδή είναι και η δουλειά μας, το αντικείμενό μας, η ζωή μας ολόκληρη κινείται γύρω από τις εξελίξεις κάθε μέρα. Είμαστε, εμείς έχουμε άρρωστο ενημερότητα. Έχουμε ενημεροαρρώστια, έτσι λέγεται. News τέτοιο. Syndrome. Λοιπόν, και τυχαίνει να πεις κάτι. Και βλέπεις τον άλλον, ξυνίζει αμέσως. Τώρα. Μια άπαξια. Πώς κάνει κάποιος όταν παίρνει κάτι ξινό στο στόμα του? Μια ξυνήλα, έτσι. Ένα. Έλα τώρα όλοι. Άστο. Σαν το φίλο μου τον Χρήστο. Όλα τα ξέρει ο φίλος μου ο Χρήστος. Όλους έχει καταδικάσει. Δεν ξέρω, ρε Χρήστο, τι θα ψηφίσουμε. Δηλαδή, έτσι που με έκανες προχθές, κουδούνι με έκανες. Τι να κάνουμε, το πάμε όπου να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σου λέει όλες με ξυνήλα. Έχουμε όλοι μας σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ξυνήλα για τα πράγματα. Εννοώ για την πολιτική κατάσταση. Πιστεύουμε ότι πολύ εξημών ότι όλοι τα παίρνουν, όλοι είναι ίδιοι, το σύστημα είναι διεφθαρμένο, διαπλεκόμενο, κουρασμένο, σαν να... Και στο τέλος από αυτή την ξυνήλα οδηγούμαστε σε καταστάσεις απαξίας. Πιστεύω ότι είναι λάθος. Πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ας κάνει την κουτσουγκέλα του. Θα τον κρίνουμε απ' άλλα, δεν τον κρίνουμε από την κουτσουγκέλα, τον κύριο Μητσοτάκη. Την κυβέρνηση. Περιμένουμε η κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της σε ένα χειμώνα, ο οποίος ό,τι από ό,τι φαίνεται ενεργειακά είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Σκέφτομαι, ας πούμε, τι θα γίνει με την ενέργεια, να το αέριο, για παράδειγμα. Σε λίγο, στις 18 Οκτωβρίου, τσακ θα κάνει ο καυστήρας και θα αρχίσει να ζεσταίνει σπίτια πολλά, δουλειές, εργασίες, ενέργεια που θα χρειαστούμε για να περάσουμε το χειμώνα. Τι θα γίνει? Έχουμε θέμα. Τα καύσιμα μας γονάτισαν. Ανεβοκατέβηκα, πήγα στη Σκύρο γιατί πήγαμε το δικό μου το αμάξι. Δύο ρεζερβόρ αυτοκινήτου ήθελα. 100 και έχει και 100 και. Τα διόδια 40 ευρώ να κατεβώ, στα όρια βέβαια της Χαλκίδας. 40 να ανεβώ. Τι το συζητάμε? Επομένως, ναι, η πολιτική, ναι, οι δραστηριότητες, ναι, η αντιπαράθεση, ναι, ας είναι και κουτσουγκέλες, δεν πειράζει, ναι, διάφορα. Τα υπόλοιπα όμως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει το σύστημα, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, η πόλη να πάρει στα χέρια της τις δυνάμεις, τις δημιουργικές, που είχε στο παρελθόν με τα σύγχρονα δεδομένα, βέβαια, έτσι. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, μην το συζητάτε. Πάρα πολύ. Δεν μιλώ για το εκθεσιακό μόνο. Εννοώ για τη δραστηριότητα, τη δημιουργία, τις συναντήσεις, το εμπόριο, τα έργα, τη δυναμική του παρεδώσε. Έτσι είναι. Εμείς πού μιλάμε, σε ποιον μιλάμε? Στο Βούλγαρο μιλάμε, στο Σέρβο, που κατεβαίνει ξεροσταλιασμένος για λίγη Χαλκιδική. Και έχει φάει πίκρα να παίρνει το ίδιο φαγητό κοτόπουλο από το φούρνο, από το σούπερ μάρκετ έτοιμο. Έτσι. Και βέβαια στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Αυτά. Ναι, κύριε Διαμαντίδη, ορίστε.
1: Επιμένω και λέω ότι πολύ απλά θα πρέπει οι πολιτικοί που θα έρθουν να προσέξουν ότι ο κόσμος Αφενός είναι ακόμη καλοκαίρι, αφετέρου δεν ακούει όταν το μήνυμα είναι, όταν τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ο καθένας λέει, δεν ακούγεται τίποτα από ένα σημείο και μετά. Θες να πεις 10 πράγματα, να μην τα πεις, πες 2, 1, για να μπορέσει να μείνει κάτι. Δεν θα μείνει τίποτα από όλα αυτά που θα υποθούν, άμα είναι πάρα πολλά. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί πια. Δεν έχει καμία δυνατότητα. Άμα ήταν να κάνουμε εκλογές σε 20 μέρες, μπορεί να άκουγε περισσότερο. Αλλά τώρα, άμα κάνεις εκλογές το 27 τον Απρίλιο ή Μάιο, έχει ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδης Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψιλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 2310-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο

0: σχεδόν όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 355 54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
8: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
7: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Είσαι η
9: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
9: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Autocars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν.
1: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
9: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
11: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
12: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία,
4: στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
8: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
8: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
7: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
7: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνεις στάση.
9: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
10: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
9: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
10: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
11: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό,
3: Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
13: 355-54.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.gogliaz.gr.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23253-00408
6: και 6944-621368.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία. αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Έλα τεχνό μου, πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος,

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευχές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 2350 25099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
1: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
10: Και Λιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
11: Παντός Τύπου Ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
11: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 355 54.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00-408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
3: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
6: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
7: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
13: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Να πνώ. Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 40 7.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
9: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938.
9: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. ραντεβού. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλό.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Ταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 355-54.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδίκη.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία,
4: στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: AutoCars Κουρτέσης.
10: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design.
4: Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος. Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
6: Κρατήσεις 23253-00408
5: και 6944-621368.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
12: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
11: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
12: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
13: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
14: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
2: 35554.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκα. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα.
1: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν να σταμάσω.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408
3: και 6944-6213-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: όμως εσύ το και κλαίω.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
3: Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συντηχή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηχή για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηχή για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώνει. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Hey baby, hello. Hey, listen to me now, yeah. Περνάω καλά, περνάς καλά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Λίγο ξεκουραστείτε λίγο να πούμε κανένα τραγούδι για αυτούς που ακούνε. Έλα σερβιτόρια, χτυπήστε λίγο ρε. Άι τρυπήσκε. Ξανθέ. Τώρα για αυτούς αδερφέ, μισή ώρα για αυτούς που ακούνε. Μην ανησυχείς. Μισή ώρα λίγο είναι. Έχουμε και ταξίδι αύριο αδερφέ. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν τελειώνει τίποτα, εδώ είμαστε. Όχι, θα με επιτρέψετε να πω ένα τραγούδι που αγαπώ εγώ. Αφιερωμένο και όλους εσάς. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Είναι αφιερωμένο special το άσμα. Πάμε λεβέντες.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Αλήθεια. Ειλικρινά. Έτσι, μπράβο.

ή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.